0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Sky 100,3.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Χθες το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εκκινώνοντας τις διαδικασίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας τη χάρισαν μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους που γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε ισχύ θα τεθούν σήμερα το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της γενικής κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται, όπως λένε, με το ελάχιστο των 50 λεπτών το λίτρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους όμως, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στον εντοπισμό της Λέμβους συνέδραμε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας μετά από αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως η Μόσχα επιλέγει τον απόλυτο τρόμο εναντίον των παιδιών μας και αναφέρθηκε δεικτικά σε δώρο στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74 γενέθλιά του. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμεινε χθες βράδυ χωρίς ρεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά τον θάνατο εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες για ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι βιολογικό όπλο, αλλά θα το μάθουμε». Έφυγε χθες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιώργο Ψάλτη.

Γελάτε για το τραγούδι, γελάτε. Σας βλέπω και στα μηνύματα πρωί-πρωί. Ο άλλος απ' έξω χορεύει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μπήκε τυχαία το άσμα όμως του 1993. Να ξέρετε, είναι και τώρα μέσα στη μόδα. Καλημέρα σας.

0: πού να ξέρεις που χρωστάς. Άμα χρωστάς, θα χρωστάς. Δεν είναι θέμα. Θα γράψεις Δευτέρη να ξέρεις τι σου γίνεται θεωρητικά. Θα μου πεις. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Σήμερα φεύγει ο Ρούμπιο. Πάει σπίτι του. Δεν πάει σπίτι του. Πάει σπίτι του μέσω Πορτογαλίας. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχει μέτρα. Θέλω να πω ότι είχε και κλούβες πρωί-πρωί την ώρα που περάσαμε εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία και στο Χίλτον. Αν δεν λέγεται Χίλτον, το έχουμε πει. Η λύση, αν λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως το μάθαμε, έτσι το ξέρουμε, έτσι το λέμε. Δεν αλλάζει το σύστημα αυτό. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, ότι έχουμε ρίζο σήμερα, άρα για να πάμε στα τυπικά και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Ερωτήματα, ξέρετε πολύ καλά, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, ο Πέτρος σας περιμένει, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-0-170-174. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει, πες την άποψή σου, γράψτε ό,τι θέλετε, μπα, βλέπω έχουμε βάλει και κάρτα, τι φάγανε χθες το βράδυ, φάγανε λέει ψάρια χθες το βράδυ, πού τα βρήκαν τα ψάρια, αφού είχε απεργία. Κάτι ψυγμένα του ταΐσα με το Ρούμπιο. Πλάκα κάνω. Παρακάτω. Με συγχωρείτε, δεν είναι ένα θέμα. Εδώ και 3-4 μέρες, ψέματα. Από την πρώτη του μηνός δεν έχει ψάρια. Τα έχουμε μπλοκάρει και εμείς οι αλλοίς. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει ψάρια η αγορά. Ή κατεψυγμένα ή ιχθυοτροφίου τον ταΐσα με τον υπουργό. Οκ. Λοιπόν, γιατί δεν σας πέρασε από το μυαλό, θα σας τα πω εγώ τώρα. Και φάβα λέει του δώσαμε. Ωραία η φάβα. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ούτε καν την φτώχεια, την πέταγα του. Τώρα λέει που μεγάλωσα, για να μην πω τίποτε άλλο, ωραία η φάβα. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Είδατε με ιντριγκάρει τηλεόραση, να ξέρετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο, λες και εμείς δεν ξέρουμε τι φάγανε. Σας τα πούμε τώρα τι φάγανε χθες το βράδυ. Λες και το θέμα αυτό ήταν. Αλλά οκ. Λοιπόν, να σας πω, λοιπόν, είπαμε τηλεφωνικά. Μέσω του skyradio.gr ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο και πλέον και μέσω του Viber 698-123-1003. Ωραία, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Κάντε τα δέοντα, βάλτε τα ερωτήματα για να τα πούμε στον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, κλείνει το κομμάτι αυτό. Πολλή δουλειά κάνανε οι συνάδελφοι χθες για να ετοιμάσουν όλα τα ηχητικά που θα ακούσουμε στο μαγκαζίνο 7 με 7 και 4. Τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού, στο βραδινό τετατέτ που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Για να μιλήσουμε σοβαρά όμως, η χθεσινή εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα, όταν πήγε εκεί κατά τις 6.30-7 παρά να ξεκινήσει την ομιλία του, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε χρήματα. Αυτή η εικόνα, το πλάνο, ο Ρούμπιο μπροστά από τον Παρθενώνα και γενικότερα ό,τι υπάρχει πάνω στην Ακρόπολη, ήταν αμύθευτου κόστους. Αλλά και εικόνας η οποία εξέπεμψε χθες η Αθήνα και προφανώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσα ορισμένα πράγματα τα οποία υπόθηκαν χθες. Ο κύριος Ρούμπιο νομίζω ότι ουσιαστικά με την ομιλία αυτή, με το πλάνο αυτό και με τα μέσα που προφανώς θα αναμεταδώσουν την εικόνα τις επόμενες μέρες, βάζει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον, για ό,τι προκύψει στο μέλλον για τον κύριο Ρούμπιο. Κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι στις υποψηφιότητες διότι προηγείται, λέει τώρα, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ως αντιπρόεδρος ο ίδιος. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτό που λέμε όλα τα λεφτά η εικόνα αυτή. Θα πάμε και στην ομιλία, ξαναλέω, έχω σημειώσει 3-4 πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου κλείνονται βεβαίως, αλλά είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες το βράδυ ο Γέρα Πετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει και ενημέρωση σήμερα, παρακαλώ, στους διπλωματικούς συντάκτες. Δεν γίνεται τακτικά αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον για τον απόϊχο της επίσκεψης του Ρούμπιο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είπαμε ότι είναι ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της σύγχρονης Ρώμης, η οποία με τον τρόπο της, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, τα έχουμε πει και εμείς αυτά, αλλά θα μου πεις και τι έγινε που τα λες ψάλτη, σωστό και αυτό. Είναι μια άλλη διοίκηση που είδατε τι έχει φέρει τα χρόνια στα οποία βρίσκεται στα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έστειλε τα μηνύματα του ο Ρούμπιο, ξαναλέω, για την δική του πορεία, επαναλαμβάνω. Βεβαίως, πρεσβεύοντας τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τις δικές του, αν θέλετε, πινελιές πάνω στο σύστημα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά, για να πάμε και στα λεφτά, διότι καλή διπλωματία, καλύτερα και τα λεφτά. Τα έλεγε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Αλέξη Παπαγελάς. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, η οποία είναι αρκούντος ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που δεν λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, και για τα Έλληνο-Τουρκικά, που πάντοτε εμείς έχουμε τον καημό μας γύρω από το ζήτημα αυτό, τι θα γίνει με την Τουρκία, με τις σχέσεις που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, μην το ξεχνάτε αυτό, μας έχουμε και κουμπαριά. Επί Καραμαλή η ιστορία αυτή. Κώστα Καραμαλή, μάλιστα. Αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το καλώδιο και με το Ισραήλ και με τα δεδομένα της, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξαναλέω, και για αυτά που λέει και για αυτά που δεν λέει, αλλά αφήνει να διαφανεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Θα μου πεις, Ψάλτη, όλα περιστρέφονται γύρω από την επίσκεψη του Ρούμπιο? Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα και πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε δηλαδή ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα όσον αφορά τα ομόλογα. Για μια ακόμα φορά δεν πάνε καλά τα πράγματα με τα κρατικά ομόλογα. Κλειδονίζονται και κλειδονίζονται και οι οικονομίες. Να ξέρετε ότι στο επίκεντρο του κλειδονισμού πλέον είναι η Γαλλία. Η Γαλλία περνάει πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως μαζί με τη Γαλλία επηρεάζεται και η Ευρώπη αλλά και οι υπόλοιπες χώρες. Οι αποδόσεις σε Γαλλία, λέει, και Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν νέα υψηλά 24 ετών, ενώ τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, υψηλά 28 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα γαλλικά ομόλογα δέχονται ισχυρές πιέσεις τη στιγμή, λέει, που οι τιμωροί των ομολόγων καραδοκούν. Σας θυμίζω ότι οι Γάλλοι προσπαθούν να περάσουν ένα προϋπολογισμό, το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί. Πρέπει να κάνουν οικονομία, πρέπει να κατεβάσουν. Έχουν βγει, τους έχουν βγάλει και κίτρινη κάρτα από τις Βρυξέλλες για το έλλειμμά τους κλπ. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο που λέω κάθε φορά: εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα'ρθεις. Για την Ελλάδα και όλα όσα περάσαμε εμείς κλπ. Ξέρετε τώρα. Εν τω μεταξύ, το ευρώ, λέει, να ξέρετε, υποχωρεί, λέει, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών και αυτό έχει επιπτώσεις και για τα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα τα αγοράζουμε με δολάρια και τα δολάρια κοστίζουν, όπως καταλαβαίνετε, πιο πάνω με την υποχώρηση του ευρώ. Τα έχουμε όλα δηλαδή. Πόσο κάνει τώρα το ευρώ, λέω, το πετρέλαιο? Θα μου πεις, αυτό είναι το θέμα. 102 και 3, 102 να είναι η ώρα σου, ρε. 102, πάλι ανεβαίνει 2%. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, θα τελειώσει? Τα χρηματιστήρια στην Ιαπωνία τώρα υποχωρούν 0,80. Το Hong Kong κάτω 0,6. Η Αυστραλία κάτω 0,74. Ο χρυσός ψήλο τσιμπάει, αλλά χαμηλά είναι. Η Κίνα, για να δω, η Κίνα Σάνκαϊ υποχωρεί και η Σάνκαϊ 0,2%. Ο χρυσός 4.153,45 δολάρια η ουγγιά. Αν έχετε δηλαδή καμιά απορία. Επανέρχομαι στο θέμα των χρημάτων. Όλα, παιδιά, για να πω δύο κουβέντες γιατί έχουμε και διαφημίσεις κλπ. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν και εξαρτώνται από το χρήμα. Θα μου πεις, ανακάλυψη, Ψάλτη, πρωί-πρωί. Μην γελάς εσύ απέναντι. Διότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο είχε πίσω της ένα οικονομικό αποτύπωμα. Θυμίζω ότι εμείς τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και λοιπά που έπρεπε να καλύψουμε τα κενά και τα σχετικά, έχουμε αγοράσει από τους Γάλλους, δεν έχουμε αγοράσει Ραφάλ, καινούργια και μεταχειρισμένα, τα οποία, λέει, μαθαίνω, καλά είναι και γάτι πιλότη μας και πρέπει να πω ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που κάθε φορά το προσπερνάμε λες και είναι απλό. Καβαλάνε λοιπόν, συγγνώμη για την έκφραση, αυτά τα υπτάμενα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Και πώς θα το πω, ρε παιδί μου, γίνεται η προέκταση του χεριού τους. Είναι, δεν ξέρω, εντάξει, θα πω τώρα μια κουβέντα που ενδεχομένως να είναι υπερβολική, αλλά Έχουμε πραγματικά διαμάντια όσον αφορά. Θα μου πεις, είναι και πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ αναφέρομαι στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και τους μηχανικούς και τους τεχνικούς κλπ. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν το λες και επάγγελμα, αλλά τέλος πάντων το λες επάγγελμα αυτό που κάνουν. Ε? Λοιπόν, για να επανέλθω. Θυμίζω λοιπόν από τους Γάλλους πήραμε και τις φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Έρχεται και η δεύτερη λέει, και η τρίτη μαθαίνω ότι θα ανέβει λέει και η ελληνική σημαία στον ούπο. Λοιπόν, σφαίρα έρχονται οι φρεγάτες, Λοιπόν, μάλιστα, δώσαμε λοιπόν κάποια δισεκατομμύρια στους Γάλλους. Θυμίζω ότι έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια ήδη στους Αμερικανούς για τα F-35, Έχουμε δώσει κάποια δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς για το θόλο. Και τώρα και άλλα δισεκατομμύρια. Μην κουνάς το κεφάλι σου, ναι, και άλλα δισεκατομμύρια. Διότι θα δώσουμε, λέει, 1,2 δις, αυτά υπογράφηκαν τώρα έτσι, με το που ήταν στα τελειώματα και λοιπά, για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, για τον στόλο των αεροσκαφών τα οποία έχουμε. Θα δώσουμε άλλο 1 δις για την αναβάθμιση καμιά σαρανταριά F-16, το δεύτερο κομμάτι, νομίζω έχουμε κάνει τα πρώτα 80, και πάει σφαίρα και το σύστημα αυτό. Άρα 2,2 δις. Θα δώσουμε γύρω στα 900 εκατομμύρια για να υποστηρίξουμε παλιότερα αεροσκάφη που έχουμε. Θα δώσουμε ακόμα άλλα 750 για τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε, αλλά και θα παραλάβουμε λέει και άλλα. Και έχουμε και ακόμα κάτι λογαριασμούς που δεν τους έχουμε κλείσει ακόμα για κάτι συστήματα αυτοπροστασίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λεφτά θα δώσουμε. Άρα, ωραία η διπλωματία, δεν διαφωνώ, την αγαπάμε. Έλεγε χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών στο δείπνο που έγινε το βράδυ σε ξενοδοχείο πάλι με θέα την Ακρόπολη, ότι ο Ρούμπιο λέει είναι δικός μας. Εννοεί ρε παιδί μου ότι έχει οικείος με αυτή την έννοια. Ωραία είναι τα διπλωματίας και καταλαβαίνετε ότι εμείς και ως χώρα και ως μέγεθος και ως γειτονιά έχουμε ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες, αλλά ο λογαριασμός είναι λογαριασμός. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ψάλτη να μην τα δώσουμε. Και αν χρειαστεί, παιδιά, είτε είναι οι Γάλλοι που έχουμε υποράψει τη συμφωνία, είτε είναι άλλοι, Ισραηλοί κλπ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνοι μας θα είμαστε. Μην περιμένετε. Ένα πατ-πατ στην πλάτη μπορεί. Αλλά μόνοι μας θα είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ξαναγύρισα πάλι για τα οικονομικά, για το Ρούμπιο, σας είπα και τα ομόλογα. Ήρθε η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που την άλλη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τα οριζόντια. Ακουβεντιάσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου, μου είπε κάποια πράγματα χθες και θέλω να τα βάλουμε στην παρέα. Επισήμανση, επειδή λέμε και για τα καύσιμα, γιατί καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Πρώτη φορά είδα πρατήριο να πουλάει πετρέλαιο κίνησης κάτω από 2 ευρώ. Μετά από καιρό. Θα μου πεις το 2,03 ψάλτη, ποια είναι η διαφορά με το 1,98. Είναι αυτό που λένε η ψυχολογία, που σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό κάνει 5,99, σου λέει 6. Ή σου λέει, ξέρω εγώ, 100 πήγα. Για να σας δώσω καταλάβει τώρα, έχω την κόρη μου τώρα. Εντάξει, πιτσιρίκα τη λόγω, μόνο πιτσιρίκα δεν είναι. Ακουστικά για το κινητό. Μου λέει, μπαμπά, είναι φθηνά. Αλλά τι εννοείς το φθηνά? Μου λέει 129. Τα κόκαλο εγώ. 129,99 είναι φθηνά. Μα, μου λέει, λέω τι μα, δεν έχει μάκι ξεμά. Θα ήθελα να σας πω, είναι ψυχολογικό το ζήτημα, ρε παιδί μου. Σου λέει, δεν χρωστάμε, δεν πήραμε 4 δις, πήραμε 3,95. Δεν είναι 4, είναι λιγότερα. Τώρα που λέω για κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων λέει για φέτος 5,1 δις παιδιά. 5,1 δις ο φόρος, ξαναλέω, εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και κάπου επίσης πήρε το μάτι μου ότι χρωστάει λέει το δημόσιο, ψιλοτσίμπησαν τα χρέη του δημοσίου προς τους πολίτες, κυρίως λέει στην καθυστέρηση τον Αύγουστο, λέει όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, στην καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων από την εφορία. Μπα, τι γίνεται? Τι είναι αυτό, φωτιά πάλι στο Ρέντι? Και γεννώθηκαν και διαμερίσματα Ρέτους, Έρμους. Τι γίνεται ρε παιδιά με την ιστορία αυτή? Και δύο άτομα στο νοσοκομείο μου λένε οι συνάδελφοι εδώ πέρα απ' έξω. Κινητοποίηση, λέει, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε εξέλιξη φωτιά, λέει, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Έχουν εκκαιρωθεί διαμερίσματα. Α, Γιάννης Ρέντης. Ξεκίνησε με το καλό ημέρα, ε. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Μάλιστα. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας τώρα, θα τα πούμε και αυτά. Έφυγε και η συγχωρεμένη Κάρμεν, κυρίες και κύριοι. Μαρή Κάρμεν. Η Αβασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα, που ήταν η αιτία να πάει η χώρα, η Μαδρίτη, η Ισπανία, σε πρόωρες εκλογές, ε. Ρε παιδί μου, ε. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή για 40 χρόνια έμενε σε ένα σπίτι, της αύξησε το φαντ που είχε πάρει το διαμέρισμα. Ήτανε του μπαμπά της 40 χρόνια. Το πήρε η μαμά και τώρα τα πήρε η κόρη, η Μαρή Κάρμεν, η οποία μας αποχαιρέτησε. Και εκεί που το διαμέρισμα έκανε 650 ευρώ το ενίκιο, το πήγε, λέει, το φαν στα 1650 και η γυναίκα έπαιρνε μια σύνταξη 1300. Τη βγάλαν έξω, έγινε ό,τι έγινε, πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα, προφανώς δεν άντεξε και πέθανε. Θα μου πεις 87 ψάλτη, 87 παιδιά από τις μέρες ζούμε, γιατί? Μακάρι να ζήσει και 2000 χρόνια η γυναίκα. Και Νόμπελ Χημίας είχαμε χθες, να πούμε δύο πράγματα, διότι αυτοί, λέει, που πήραν το Νόμπελ Χημίας έλυσαν ένα γρίφο ενός αιώνα. Ρε παιδί μου, λέω, τι μυαλά υπάρχουν? Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν τα μυαλά, το θέμα είναι προς τα που στρέφονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, οι επιστήμονες, λοιπόν, Ανρίκα Γκάν και Κέντζο Σοάι, πήραν το Νόμπελ Χημίας για την επίλυση, λέει, μακροχρόνιου ενίγματος για τα ασύμετρα μόρια κατοπτρικής εικόνας. Μιας ανακάλυψης, λέει, εξαιρετικά σημαντικής για την φαρμακευτική βιομηχανία. Ο ένας 76χρονος Ιάπων και ο άλλος 95χρονος Δημητρούλα. Λεωφόρος μπροστά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά κοντοζυγώνουμε, μην νομίζετε. Κοντοζυγώνουμε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους, θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, διότι είναι πολλά, είναι η αλήθεια. Θυμίζω το ρίζο. Ήδη μου στέλνετε μηνύματα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 698-123-1003 είναι το Viber, το κινητό μας δηλαδή, που δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο για οτιδήποτε τρέχει εκεί που κυκλοφορείτε. Τα υπόλοιπα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Ηλία, αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διεκόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τονίσε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσημαίνει ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες πεπέβαιναν σε Λέμβο, εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν, γιατί έχουμε και εορτάζονται σήμερα. Είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη, πριν από τις 7 πλέον, Δημητρού Λαλιδί, ο ήλιος. Να το ξέρεις, ένα λεπτό πριν από τις 7. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Ήρθανε και οι καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Θα δεις, ο ήλιος μας αποχαιρετάει. Θυμίζω ότι στο τέλος αυτού του μήνα αλλάζει και η ώρα. Αλλάζει. Τώρα θα είναι, να ξέρετε, 5 και 34. Αλλά δεν θα έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ο Δημητράκης θα κάνει εκπομπή. Άρα θα νυχτώνει νωρίτερα, θα ξημερώνει νωρίτερα. Έτσι πάει το σύστημα. Και μάλιστα, γιατί ρώτησα υπηρεσιακός, δεν θα αλλάξει η ώρα την τελευταία Κυριακή που είναι Νοέμβρη. Θα αλλάξει 24 προς 25 η ώρα. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Εντάξει. Λοιπόν, σας τα λέω, να τα ξέρετε αυτά. Να μην έχουμε τράβαλα. Βέβαια. Τώρα τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Έχω και μια συνάδελφο Πελαγία, πάρα πολύ ωραία. Πελαγίας Οσίας από Ετερίδων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Πελαγίας Οσίας της Παρθένου, άλλη Πελαγία αυτή. Ταϊσίας, Φιλίππου Επισκόπου Γόρτινης, Ιωάννου Νεομάρτυρα από την Προύσα και Ιγνατίου Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Τα καλύτερα εύχομαι. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κλείσει η νεφιά, Και κάπου έβλεπα ότι από το... Τα έχει πει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε. Ότι από το απόγευμα στα δυτικά της χώρας θα έχουμε ενδεχομένως και βροχούλες. Λοιπόν, για να δω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Τρίπολη. Τώρα, αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας. Ναι, έχει λίγες συννεφιές, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως, και δυτικά και βόρεια της χώρας. 9 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, όπως και χθες. 4 η Φλόρινα, χθες είχε 0, τι γίνεται. 12 η Θεσσαλονίκη, χθες είχε 10. 8 στα Σέρας και στη Δράμα. 12 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 13 η Σκύρος. Αλλά 20 πρωί-πρωί στην Κέρκυρα, τι γίνεται. 16 η Πρέβεζα. 13 στην Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 14 στα Χανιά. 16 στη Σαντορίνη. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε που είμαστε, 11 ο Βενιζέλος. Α, έπεσε η θερμοκρασία εκεί που χθες είχαμε 19 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 17 βλέπω σήμερα και 18 εδώ στα νότια προάστια, 11 βαθμούς στο Τατόι. Μου είπαν ότι ετοιμάζονται εκεί, λέει, τελειώνουν κάποια κομμάτια των βασιλικών, των τέων βασιλικών κτημάτων και θα αποδοθούν, λέει, στο κοινό. Θα το κάνουμε και εμείς όπως οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε η Αυστρία. Καλά, δεν είμαστε Αυστρία, αλλά θέλω να πω ότι κάποια τμήματα θα μπουν και θα ανοίξουν, ούτως ώστε να μπορούν κάποιοι να τα επισκέπτονται αν θέλουν να κάνουν κάποια βόλτα κλπ. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν εκεί και εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν. Και κάτι εστιατόρια, μάθαινα κλπ. Θα είναι επισκέψιμα με αντίτιμο βεβαίως, Δεν υπάρχει τσάμπα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ναι, η κυρία Μελέτη, ο Κώστας μου κάνει και πλάκα τώρα εδώ πέρα, έκανε μια δήλωση, αναφέρθηκε σε μια ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο και έβαλε και το ζήτημα εκείνου του τμήματος, λέει, των εργοδοτών, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, λέει, από κακούς υπαλλήλους, οι οποίοι, λέει, τους εκβιάζουν κλπ. Okay. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, αλλά νομίζω το... Πώς θα το πω τώρα, το παλάτζο η ζυγαριά γίνει άλλη, ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί, άκουσα το κομμάτι της ομιλίας, έψαξα να το βρω ολόκληρο της κυρίας Μελέτη. Θυμίζω κυρία Λεωνόρα Μελέτη και δημοσιογράφος, αλλά είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έγιναν εδώ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν... ψυχραιμία όσον αφορά και να σκέφτονται 2 και 3 φορές όταν κάνουν δηλώσεις κάποιοι εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Καλημέρα Μάριε. Η Φάβα λέει, γιατί τα άλλα φαγητά μετά από κάποια ηλικία θέλουν δόντια. Όχι ρε Μάριε, δεν είναι αυτό. Είπαμε, είμαστε παππούδια, αλλά όχι έτσι. Η γεύση είναι που παλιά με αποθούσε πιτσιρικάς. Τώρα τη βλέπω πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Αμέσως με τα δόντια. Έχουμε ακόμα 3 δόντια, τα έχουμε. Καλημέρα Αλέξη, βάζω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή δουλειά, καλό δρομολόγιο, καλημέρα στην Καλλιθέα στο φίλο μας. Μέχρι στιγμής η γαλάζια πατρίδα παραμένει σταθερή και εμείς οι Έλληνες περιμένουμε, λέει, κάτι.
τζάμπα, λέει, η τριήμερη αναστάτωση στην πόλη μας. Καταρχήν, να τονίσουμε ότι, παιδιά, πάντοτε, επειδή είδα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος είπε ότι είμαστε φυλακισμένοι στην πόλη μας. Υπερβολικό είναι, εντάξει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καλεσμένοι, διότι καταλαβαίνετε, άμα γίνει μια στραβή, τι θα γίνει. Πάντοτε υπάρχουν μέτρα. Σας θυμίζω, αφήξεις εδώ, είτε του Προέδρου της Κίνας όταν είχε έρθει, είτε Αμερικανού Προέδρου όταν είχε έρθει, είτε Γάλλου Προέδρου όταν είχε έρθει, πάντοτε υπάρχουν μέτρα και πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Πάρα πολύ αυστηρά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα. Σήμερα, λέει, στην πρωτεύουσα της ωραίας Λίμνου, στη Μύρινα, γιορτάζει, λέει, ο Σόζον, όπου υπάρχει τμήμα, λέει, των ιερών λιψάνων, το οποίο φυλάσσονται στο νησί. Βοήθησε, λέει, στην απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ένωση, λέει, με τη μητέρα πατρίδα. Αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε εντάξει με τα μηνύματα. Και πάω και στα άλλα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Είναι χαμός, δεν θα βάλουμε μια τάξη, ό,τι προλάβουμε, παιδιά. Για να προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στο σχηματάρι. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ποιος είναι αυτός, ο Βαγγέλης. Μου λέει, είχα βάλει, λέει, ξυπνητήρι πρωί-πρωί 6 και ξαφνικά, λέει, ακούω το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Μήπως έβαλα λάθος σταθμό, λέει ο άνθρωπος. Μα είπαμε, έχει νόημα. Όλα έχουν σχέση με τα λεφτά. Καλή διπλωματία, σας ξαναλέω, αλλά τα λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος μου έχει στείλει ένα βίντεο πρωί-πρωί, μέσα στη Μαυρίλα είναι, και λέει, είναι το ελικοδρόμιο, λέει, του Γαλατά Τριζινίας και βλέπουμε, λέει, απέναντι τον Μπόρο απέναντι. Και οι τουρίστες, λέει, καλά κρατούν με τα τροχόσπιτά τους. Μπράβο του. Α, τα βλέπω τα τροχόσπιτά, ναι. Παιδιά μου, λέγανε και την Κρήτη που είχαμε τα. Φίλοι ακροατές τώρα, έτσι. Που είχαμε και τις πλημμύρες και τις ζημιές κλπ. Ότι έχει ακόμα πολύ τουρισμό κάτω. Και καλώς υπάρχει ο τουρισμός, δεν το κουβεντιάζω. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης. Και κάποιοι λένε ότι στις κλασικές τουριστικές περιοχές πάει μέχρι και τον Νοέμβρη, λέει. Όχι full, τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν, πώς το λένε, ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά, έχουν κόσμο κλπ. Γιάννη, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημά σου, το βάζω για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Νίκος από την Άνοιξη, μετά, λέει, την παρακολουθή της ομιλίας, λέει, στην Πνίκα. Ένα τραγούδι μου ήρθε, λέει, το Πάρτε τα όλα του Αργυρού. Τη Βύση, δεν ξέρω, δεν το Πάρτε τα όλα πιάνω ο Αργυρού ή Βύση, εσύ που τα ξέρεις, Δημητρούλα. Μην λες πολλά για τη Βύση, αγαπητέ Νίκο, διότι έχουμε θέματα, τα ξέρεις τώρα αυτά, έτσι. Πνευματικά δικαιώματα, ε! Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αρτάν, βέβαια το μήνυμα το έχει στείλει τον Άρη, τώρα το έχει στείλει μάλλον προφανώς λίγο νωρίτερα. Α, πρώτη μέρα για δουλειά, λέει ο φίλος μας ο Αρτάν. Μετά, λέει, από άδεια, λέει, καλοκαιριού. Προφανώς την πήρε καθυστερημένα. Με το καλό η έναρξη, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Καλημέρα, Ρουμπίνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Πάνο. Περίμενα, λέει, να ανάψω και τα φώτα στο βράχο καθώς σκοτίνιαζε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ήταν, παιδιά, τόσο εντυπωσιακά τα πλάνα την ώρα που γλυκά. Φως έπεφτε πάνω στον Παρθενώνα την ώρα που ξεκίνησε ο Ρούμπιο. 27 λεπτά μίλησε. Λοιπόν, και εγώ περίμενα, νομίζω, πιο αργά άναψα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία. Πριν όμως, επειδή σας έλεγα και νωρίτερα, καταρχήν χθες το βράδυ στο δείπνο, εντάξει, ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδόν το μισό. Καλεσμένοι και από τις δύο πλευρές και από την Αμερικανική Πρεσβεία που και σήμερα ήταν φωταγωγημένη, από το κομμάτι της ναυτιλίας ήταν τρεις εφοπλιστές, ο κύριος Τσάκος, η κυρία Αγγελικούση και ο κύριος Κυριακού. Το μενού είχε, προσέξτε, προζυμένο ψωμί, λέει, με λάδι, η κλασική βούτα. Φάβα και ντολμά με θαλασσινά. Οκ. Πρώτα είναι αυτά. Κυρίως πιάτο, λέει, ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι. Και κρασιά, ελληνικά κρασιά. Και γλυκό με αχλάδι. Εντάξει. Αλλά το ψάρι με. Το ψάρι, τι ψάρι.
πώς το λέτε, πελαγίσιο που μου έλεγε και ο φίλος μου ο ψαράς. Πού από τώρα που λέω πελαγίσιο. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί στην πατρίδα μου. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Κάποια στιγμή θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, πάμε για τα πελαγίσια και θέλω να σας πω δύο αποσπάσματα από την ομιλία χθες του Ρούμπιο. Θα μου πεις, μα ζάλισες με τον Ρούμπιο ψάλτη πρωί-πρωί. Ναι, ναι, παιδί μου, έχουν όμως ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούστε. Αφού εξυμνεί την Ελλάδα, τον Παρθενώνα, επί 25 αιώνες και λοιπά, που στέκει εκεί, αυτοκρατορίες που γεννήθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του, είπε ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, είπε ο Ρούμπιο. Η Φιλαδέλφια, λέει, που γεννήθηκε το Σύνταγμα, το αμερικανικό, έχει ελληνικό όνομα. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, η δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις της Δύσης για τον νόμο, την αρετή και τις ιδιότητες των πολιτών. Μετά πήγε και λίγο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά έβαλε και το χριστιανισμό μέσα. Είπε 4-5 φορές τη λέξη χριστιανισμός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είπε όμως δύο πράγματα που νομίζω αντικατοπτρίζουν και την άποψη που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί κάπου είπε ότι όλα αυτά που λέω είναι υπό την ηγεσία του Προέδρου, τι να πει, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ατομικότητα, ακατάβλητη φιλοσοφία, εξερεύνηση, λαχτάρα για ρίσκο και για δόξα, επιδίωξη της αριστείας, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής κοινωνίας που ξεχώρισε, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε ακόμα ότι χωρίς τον θυμό, ακούστε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, χωρίς τον θυμό τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Μεγάλο μέρος της Δύσης το έχει ξεχάσει αυτό. Πάψαμε να πιστεύουμε ότι αξίζουμε το μεγαλείο μας. Θυμός, ε? Και πού οδηγεί ο θυμός άραγε? Αναρωτήθηκα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Είπε μετά ότι ο εθνικισμός θεωρείται βρώμικη λέξη. Ναι, ο εθνικισμός όχι ως λέξη. Το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιώντας τον εθνικισμό οδηγούν κάποια πράγματα προς κάποια κατεύθυνση, θα έλεγα. Και μετά λέει το εξής, για να κλείσουμε. Εδώ έρχεται στο σήμερα. Επιλέγουμε, λέει, η σημερινή διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών την επιδίωξη της εθνικής ισχύως χωρίς απολογίες, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας, να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος. Επιλέγουμε να κυνηγήσουμε νέους ορίζοντες

0: με αυτό που είπε.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λάθος στην αφοσίωση στο έθνος, στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του πάνω απ' όλα. Τα συμφέροντα του έθνους δηλαδή, πάνω απ' όλα. Υπάρχει ξανά πόλεμος και ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Στις αμυντικές μας συνεργασίες ξαναχτίζουμε θεσμούς, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, στην κοινή φιλοδοξία να θωρακίσουμε τα σύνορα της Ευρώπης απέναντι στις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Τώρα προσέξτε, δεν μίλησε για την Αμερική, μίλησε με βάση αυτά που είχε πει, σας θυμίζω, πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο αντιπρόεδρος, μόλις είχε ξεκινήσει η νέα διοίκηση, που είχε πρωτοέρθει ο αντιπρόεδρος, ο Βανς, και είχε κάνει μια ομιλία και είχε κάνει ουσιαστική παρέμβαση στα της Ευρώπης. Και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό οι Ευρωπαίοι που τον άκουγαν. Οι ηγέτες, όχι εμείς. Ε? Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι θέματα που μπορεί κανείς να ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη οπτική την οποία ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Να πω επίσης ότι ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ για την επίσκεψη αυτή, εκτός από την κυρία Γκυλφόιλ, ήταν ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, για να πάμε αμέσως μετά στις διαφημίσεις, γιατί έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ ότι ζητούσα να έρθει και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δούμε τώρα αν θα έρθει. Γιατί ενδεχομένως να ήξερε, γιατί και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, την πνίκα εκεί που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ξαναλέω την εικόνα η οποία αποτυπώθηκε παγκοσμίως και υπάρχει σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά, έγχαρτα κλπ. Αυτή η εικόνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να μιλάει μπροστά από τον Παρθενώνα και το γλυκό φως που ήταν στην πλάτη του. Λοιπόν, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βρούμε τον κύριο Ασμάτογλου για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την τρομολογία που ήρθε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός

0: Καρφί, ε!
1: Εγώ μπλοκ!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω και χρόνο. Καθυστέρησα εγώ. Ο Γιώργος Ασπάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για την ρύθμιση που ήρθε χθες το βράδυ για την τροπολογία σχετικά με την επιθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, κύριε Ασπάτογλου.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους ακροατές. Η επιδότηση αυτή είναι τάξη των 20 λεπτών, όσο είναι και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα λέω γρήγορα, βέβαια, γιατί
1: ναι.
2: αντιλαμβάνομαι τον χρόνο.
1: Ναι.
2: Είναι 20 λεπτά. Αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν στο 1,72 λεπτά, που σημαίνει αν μειωθεί με τα 20 λεπτά θα είναι στο 1,52. 1520 δηλαδή ευρώ για τα 1000 λίτρα.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν κρατηθεί η τιμή αυτή όπως είναι, και βέβαια είχαμε πτωτική πορεία μέχρι σήμερα,
1: ναι,
2: οι προβλέψεις τώρα για μέχρι τέλος της εβδομάδος είναι μικρές αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης μικρές αυξήσεις και στην αμόλυβη βενζίνη. Αν λοιπόν κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, πιθανότατα να ξεκινήσει περίπου εκεί στο 1,50 με 1,52.
1: Κύριε Ασπάτογλου, ωραία. Ερώτημα για να κλείσουμε. Σε αυτά τα 20 λεπτά υπάρχει επιδότηση, υπάρχει μάλλον η συνδρομή των δηληστηρίων? Διότι αν υπάρξει,
2: αν υπάρξει
1: επιπλέον, αν είναι μεγαλύτερη, γιατί οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι θα δώσουν μεγαλύτερη ενίσχυση στο θέρμανσης, θα πάει πιο χαμηλά λογικά, έτσι δεν είναι?
2: Όπως το αναφέρει
1: η τροπολογία,
2: όπως το αναφέρει η τροπολογία, το αναφέρει ακριβώς όπως είναι και το πετρέλαιο κίνησης.
1: Α, την ίδια ενίσχυση, μάλιστα.
2: Το ίδιο πράγμα, που πιθανότατα να συμμετέχουν και τα δηληστήρια. Δεν το διευκρινίζει,
1: μάλιστα,
2: αλλά λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για τα ζητήματα. Ξαναλέω, την άλλη Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και θα δούμε αν θα παραταθούν, γιατί όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν μέχρι τις 14 του μηνός. Θα δούμε αν θα υπάρξει παράταση και για άλλες 15 μέρες και αν θα πάμε άλλα 15ήμερο δηλαδή, αναλόγως πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μακάρι να πάνε και πιο χαμηλά οι τιμές, γιατί βλέπω και τη μουρμούρα που υπάρχει από κάποιους από εσάς αναφορικά με την πίεση που ασκείται με τα καύσιμα, είτε αυτόνομα για το αυτοκίνητο, είτε στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα και ωραία για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια, η οποία πάλι έρχεται από την Νέα Υόρκη δίπλα. Ψέματα, από την ΟΑΑ, συγγνώμη, παραμύθια της καλημάς. Και θα τα πούμε 7 και 4 με καλεσμένους μέχρι και τις 8. Και το ρίζο, επαναλαμβάνω, περιμένω ερωτήματα ακόμα να μας υποβάλλετε. Πάμε.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο
11: Η ώρα είναι 7.
12: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
13: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
12: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
13: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Bella FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταμάτη ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Οι δυνάμεις απομάκρυναν άνδρα με κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος χθες τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα μηνύματα που εστάλησαν και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, αναφέρθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επέσημαν ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη.
1: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο, αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. Έχουμε πολύ, πολύ ισχυρούς δεσμούς.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κεραπετρίτη. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.
2: Θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην εταιρική ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε σε σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
3: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Μιλώντας στην Πνίκα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους.
4: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθυναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Οι αλλοιείς διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποίησης, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 42χρονος στη θέση λουτρά ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φιλαθλοί. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Σε 7 συλλήψεις για λαθεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα καλά νέα της ημέρας, κυκλοφοριακά νέα φυσικά, είναι πως δεν έχουμε πολλή κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πως έχουμε λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κατά τα άλλα, όμως, ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισού, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, καλά κρατούν.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη νότη 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 και τοπικά στα υπηρετικά έως 28 με 29 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά αυτά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη που κόβω το τραγούδι άκομψα, αλλά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τους καλεσμένους μας. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Στέλιο, είναι σούπερ το θέμα που μου στέλνεις. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής να τα πούμε αναλυτικά. Είναι από αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις λάθος καταμετρήσεις του ΔΔΕ που οδηγούν σε δρόμους πολύ περίεργους. Θα σε καλέσω μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, βέβαια καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα είναι ο απόϊχος, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ακόμα δεν έχει φύγει, ο απόϊχος των συναντήσεων και των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος. Τον βρίσκουμε κάπου στη Μέση Ανατολή για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτής της επίσκεψης. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Είναι και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, να σας κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Δεν είμαι πλέον στην Κύπρο, είμαι στη Λιθουανία, στο Πιτάο της Μάκης.
0: Α, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, κάπου σας πήρε το μάτι μας.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Α, ναι, χθεσινή υπόθεση. Καλά που δεν το πήρα χαμπάρι επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, θέλω τα φώτα σας. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, τα όλα όσα είπε χθες, όχι μόνο ο Ρούμπιο, αλλά και η ελληνική πλευρά, πόσο σημαντική εκτιμάτε την επίσκεψη αυτή, και αν, γιατί υπάρχει και μια συνέντευξη που έχει δώσει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν τέλος πάντων τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η αμερικανική πλευρά διαμέσου του κυρίου Ρούμπιο στην ευρύτερη περιοχή, αν τα εκτιμάτε ως ιδιαιτέρως βάρους, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ξεδιπλωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, να αρχίσουμε με το ενεργειακό. Το ενεργειακό καλά κρατεί, φαίνεται ότι έχει πάρει τη δικιά του πορεία. Δηλαδή, ο κάθετος άξονας, ο οποίος δεν εμπλέκει μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: δείχνει την εικόνα μιας Ελλάδος η οποία είναι διασυνδετική. Προφανώς εκπληρώνει τα αμερικανικά συμφέροντα σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αυτός ο κάθετος άξονας τελειώνει στην Ουκρανία. Θα πάει και στην Ευρώπη. Θα περάσει μέσα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όταν σε ένα παράλληλο σύμπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έργα υποδομών με τρένα και αυτοκινητοδρόμους για διασύνδεση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Στο ενεργειακό κομμάτι υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Είναι οπωσδήποτε μεγάλη σημασία να μεταφερθεί ελληνική αμερικανική τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα να δημιουργηθεί το λεγόμενο Startup Nation οικοσύστημα, με την οποία να μπορέσουν να δημιουργηθούν μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες που να δημιουργούν ευκαιρίες για να μπορούν να κάνουν μεγάλα έργα υποδομών σε όλα τα επίπεδα της Ελλάδος και παντού, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά με πρόσχημα το ενεργειακό να μπει στο οικοσύστημα, στο σύνολο της τεχνολογίας. Αυτό δημιουργεί κεφάλαιο, γιατί δάλλως τα λίγες υποδομές, σημαντικές αλλά λίγες υποδομές οι οποίες δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, είναι υποδομές οι οποίες θα παράσχουν συγκεκριμένο κεφάλαιο και συγκεκριμένες περισσότερο υπηρεσίες παρά το κεφάλαιο το οποίο έχουμε ανάγκη για να γίνει φοροβοηθητικό το σύστημα της Ελλάδος και όχι να παραμείνει φοροεισπρακτικό σε μια περίοδο που γενικότερα η ακρίβεια και η ενέργεια οδηγεί την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο συστατικό είναι ότι πρέπει να διασυνδέσουμε την ελληνική ενεργειακή επάρκεια και τους φυσικούς πόρους της Ελλάδος από παντού, όχι μόνο την ενέργεια και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να μπορέσει να διασυνδεθεί στο σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γιατί η Αμερική είναι καταναλωτική κοινωνία. Άρα, όσο είναι καταναλωτική κοινωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να διευκολύνουμε τόσο πολύ το ισοζύγιο επενδύσεων, όσο και τις εξαγωγές μας από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι διεθνείς σχέσεις και οι διεθνείς συγκυρίες. Μίλησε ο Ρούμπιο για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Αραβικό Κόλπο, τον οποίο βρίσκομαι σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα κάπου η Ελλάδα λίγο τα μάσησε. Λέει, εμείς λέει, πάμε βάση Ευρώπης. Μα είσαι Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πάρεις εντολές από τους Ευρωπαίους. Πάρε πρωτοβουλία. Πολιτική πρωτοβουλία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Όταν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρε την πρωτοβουλία. Αφού το χτίζεις με την ασπίδες, το έχτισες. Γιατί δεν πολλαπλασιάζεις αυτή τη στιγμή την πολιτική σου? Και προφανώς η ανταπάντηση όταν ήρθε η ώρα του GSI. Γιατί το GSI είναι ευρωπαϊκό έργο, δεν είναι αμερικανικό έργο. Προσέξτε,
0: ναι,
1: το χρειάζεται μια διαφοροποίηση. Και τους είπαν οι Αμερικανοί τι θα κάνετε με φόντο από την Τουρκία. Και προφανώς είπαν αυτοί θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτοί δεν παίζουν ρόλο. Αυτοί ξέρετε μπορεί να παίξουν ρόλο. Σε περίπτωση που η Τουρκία, ας πούμε, παίξει, συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνιδάκι των απειλών.
0: Πάντως πρέπει να σας πω, κύριε Δημιόπουλε, μου επιτρέπετε, στο ζήτημα αυτό ρωτήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε διπλωματικές προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας. Γιατί είναι σημαντικό. Μιλάμε για το καλώδιο. Έτσι. Δεν μίλησε ονομαστικά για την Τουρκία, άφησε προφανώς να εννοηθεί ότι το μήνυμα εκπέμπεται προς την Άγκυρα.
1: Είναι προφανές, υπάρχει και τρίτος πυλώνας, τα καλώδια του ίντερνετ. Ο κ. Παπαχελάς πολύ σωστά και ορθολογικά το έθεσε το ζήτημα. Γιατί την ξέρει την Αμερικανική πραγματικότητα, μπορεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της Αμερικής. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Το GSI, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα.
0: Γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Η διασύνδεση του GSI με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ευρωπαϊκό κειμένο. Είναι οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνδεθεί. Άρα να συνδεθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το έργο αυτό είναι μονόδρομος. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίξαμε μια κακή συζήτηση στο κατά πόσο η Τουρκία πρέπει να ενημερώνει ότι πρέπει να συμμετέχει, όχι στο κατασκευαστικό, στο να δίνει άδεια και να κάνει. Καμία σχέση. Περνάει πολλαδικό ναυτικό χώρο, τελείωσε. Η Αμερική και η κάθε Αμερική, θες να τους ενημερώσεις, θα τους πεις, πες τους, το έργο θα γίνει. Τελείωσε. Έχει κοπεί ο προϋπολογισμός, έχουν μπει οι ρόλοι, έχουν γίνει περισσότεροι ρόλοι, μπήκε και η γαλλική εταιρεία που είναι high risk, ας πούμε.
0: Ωραία, πάμε και σε αυτό. Άρα υπάρχει και αυτό το θέμα με τα καλώδια και το διαδίκτυο. Ξαναλέω για να κλείσουμε, γιατί πραγματικά πολλά μπορούμε να πούμε, κύριε Θημιόπουλε. Το μήνυμα που εξέπεμψε η επίσκεψη αυτή στον ευρύτερο χώρο, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας, πιστεύετε ότι δίνει ένα ειδικό βάρος στην επόμενη μέρα για την Ελλάδα?
1: Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Ναι, αν το εκμεταλλευτούμε. Εγώ είμαι μιας πολιτικής η οποία λέει το εξής. Εκμεταλλεύσου και κάνει στρατηγική βάθος. Μην κάνεις μόνο επικοινωνιακή πολιτική και απλά τώρα φύγει και ξαναπάμε πάλι στα ίδια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάθε φορά υπάρχουν σταυροδρόμοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες. Εκμεταλλεύσου. Τι περιμένει? Πρέπει όμως να κοιτάξεις την οικονομία της Ελλάδος, την εξαγωγή και εξαγωγική δύναμη της Ελλάδος, και δυστυχώς εκείνη που είναι το πολιτικό κόστος για έναν πολιτικό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή διπλωματική και δημοσιογραφική σε διεθνείς ζητήματα που ανεβάζουν το κύρος όχι μόνο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, αλλά το κύρος της χώρας μας, το οποίο δείχνει ότι είμαστε μπροστάριδες σε βασικά ζητήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Μάριος Ευθυμιόπουλος. Το βρήκαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Καθηγητής πλέον εκεί σε Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας. Όπως ακούσατε, ασχολείται με ζητήματα, κυρίες και κύριοι, διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επτάωροφης πολυκατοικίας του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα καλύτερα λέγονται με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, ξημέρωση, ξημέρωση. Εδώ είμαστε, είναι 5η, είναι η 8η ημέρα του Οκτώβρη. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο για μια ακόμα φορά. 8 παρατέταρτο για θέματα ασφαλιστικά, σύνταξη, δοτικά. Τα ερωτήματα ξέρετε πώς μπορείτε να τα υποβάλλετε. Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Λευθέρης Κεχαγιόγλου, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι σήμερα κυρίες και κύριοι ξεκινάει στην Κάσο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κάσο, ένα υπέροχο νησί. Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών και ξέρετε ότι η χώρα μας έχει πολλά μικρά νησιά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά μας δίνει ευκαιρία μέσα από τη συχνότητά σας να ακούσουν τα μικρά νησιά.
0: Ναι, ξέρω ότι τρέχετε γιατί φτάνει το πλοίο μετά από αρκετές ώρες. Αυτό είναι ένα θέμα. Να το πρώτο θέμα. Ναι. Η επικοινωνία των νησιών, αλλά. Ποια ζητήματα απασχολούν τα μικρά νησιά, κύριε Κεχαγιόγλου?
1: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά και με την προπροηγούμενη, τα νησιά, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια.
0: Δηλαδή?
1: Έχουμε μια καλυτέρευση όσον αφορά την συγκοινωνία των νησιών, αλλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα μιας κοινωνίας πάνω στο νησί είναι πρώτη προτεραιότητα. Υγεία, παιδεία, ίδρυυση, αποχέτευση, εργασία, δημογραφικό, έλλειψη δυνατότητας να εργαστεί κάποιος σε ένα μικρό νησί, να μεταφερθεί και να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Mm-hmm. Όλα τα προβλήματα που έχουμε.
0: Άρα είναι αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά 15 ετία που τα λέμε, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, σε επίπεδο Ευρώπης είμαστε η χώρα με τα περισσότερα μικρά νησιά?
1: Όχι. Δεν είμαστε η χώρα με τα περισσότερα. Είμαστε η χώρα με αυτή την ιδιομορφία που έχουμε. Να σας πω ότι η Φινλανδία έχει περίπου 1000 μικρά νησιά.
0: Ναι, αλλά είναι κατοικημένα.
1: Τα περισσότερα είναι μέσα σε λίμνες. Είναι κατοικημένα.
0: Είναι κατοικημένα σε λίμνες.
1: Η Φινλανδία επίσης έχει σε μια περιοχή νησί με νησί που είναι δεμένα με πλοίο το οποίο κυλά πάνω σε ερηματόσκηνα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας τα μεγέθη και με τις ιδιομορφίες που έχουν τα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Η πορεία, τώρα 17ο συνέδριο, η πορεία των ζητημάτων που βάζουν πάνω στο τραπέζι τα μικρά νησιά, ακούγονται τα θέματα, προσπαθούν να επιληθούν? Ας πούμε, είπατε τώρα για τις υποδομές που τις θεωρώ μείζονο σημασίας. Οι υποδομές έχουν όλα τα μικρά νησιά?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή μαζί γεράσαμε που λένε τώρα, 17 ναι. χρόνια είμαστε εκεί, ναι. έχω την εντύπωση ότι πολύ περισσότερο πλάτες στα ελληνικά προβλήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά η πατρίδα μας.
0: Δεν ακούγεται και πολύ καλά, να σας πω την
1: αλήθεια. Ναι, αλλά είναι τι να κάνουμε. Τώρα είναι πραγματικότητα. Τώρα τόσα χρόνια το λέμε αυτό. Δηλαδή, πιο πολλά πετυχαίνουμε πράγματα έχοντας συμπαραστάτες μας στα ευρωπαϊκά όργανα παρά μια ελληνική κυβέρνηση. Διαχρονικά μιλάω, δεν μιλάω για σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Και όπως επίσης και τα πιο σημαντικά τώρα που έρχονται και θα μας απασχολούν στο συνέδριο είναι αυτά τα οποία προέκυψαν από την Κυπριακή Προεδρία στην Πάφο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά.
0: Εκεί τι θα υπάρχουν ως, πώς να το πω τώρα, ως βασικά στοιχεία?
1: Το δικαίωμα να κατοικείς, να μένεις και να αναπτύσσεσαι σε ένα μικρό νησί, σε ένα νησί γενικά, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε. Και βέβαια έβαλε και θέμα ένας ευρωβουλευτής Έλληνας να έχεις το δικαίωμα και να γυρίσεις πίσω σε ένα νησί. Αυτά, ενώ σαν ιδέες ή σαν σκέψεις λένε εντάξει, φυσικό είναι, δεν είναι έτσι, γιατί καταρχάς αποδεσμεύουν πόρους. Από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα που ξέρουμε στην πατρίδα μας, τομεακά, περιφερειακά, πρέπει να απολογίσουν και αυτή την ιδιότητα. Mm-hmm. Από κάπου θα τραβήξουν λεφτά και κάπου άλλου θα ρίξουν. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κάσο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Η οποία σήμερα το χειμώνα έχει δεν ξέρω τι 400 άτομα. Και έχουμε και άλλους 100 που θέλουν να γυρίσουν πίσω. Άρα πρέπει ο Δήμος να υπολογίζει πλέον για 500. Αυτό αναγκαστικά θα ανεβάσει και τους πόρους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε πριν. Έπρεπε να την πάρει αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τα νησιά.
0: Θυμάμαι στο παρελθόν. Φτάνετε σιγά σιγά. Φτάνετε. Δεν πειράζει, άλλη μια κουβέντα και θα κλείσουμε. Ποια είναι τα κύρια θέματα που σήμερα πιστεύετε ότι πρέπει να λυθούν στα νησιά από όλα τα ζητήματα που βάλατε μπροστά, κύριε Κεχαγιόγλου?
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο κίνδυνο, αλλά του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά του μετά από 40-45 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σήμερα είναι αυτά τα οποία θα γεννήσουν μετά από 25 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ξέρουμε σήμερα πόσα παιδιά θα έχουν τα ελληνικά μικρά νησιά μετά από 25 χρόνια και θα είναι ακόμα λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει λοιπόν να σηκωθεί ψηλά το δημογραφικό και πρέπει να σηκωθεί οριζόντια. Στο σύνολο της κυβέρνησης, των πολιτικών τους, πρέπει να κάτσουν να το απολογίσουν μέσα αυτό. Οι συγκοινωνίες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Θέλουμε λίγο συνδυασμένες μεταφορές περισσότερο, αλλά ήταν καλύτερες από ό,τι ήταν πριν. και να προσέξουμε και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα πάνω σε ένα νησί. Ακούγονται λίγα, αλλά είναι τεράστια.
0: Ναι, μα είναι εντυπωσιακά. Εγώ επειδή βρέθηκα το καλοκαίρι, σας το έλεγα χθες για λίγες ώρες στην Κάσο, και πρόλαβαν και μπούν πέντε πράγματα εκεί οι κάτοικοι, είναι σαν να ακούω τα ίδια πράγματα από τις Ινούσες, τα Διαπόντια, το Καστελόριζο. Είναι ακριβώς τα ίδια ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μικρά νησιά μας.
1: Το ίδια, τώρα επειδή εγώ τώρα εδώ έχω μαζί μου και το Δήμαρχο Νησών, τη Μάρκα να κατέβει, ακριβώς τα ίδια λέγαμε πριν, και τα ίδια ισχύουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Προσέξτε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφορά είναι η ένταση των προβλημάτων, εκεί είναι μικρότερη και ασχολούνται, έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα από ό,τι είμαστε εμείς στο Νότο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο πρόεδρος του δικτύου των μικρών νησιών. Ξαναλέω, μπορεί εμείς να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά και το χειμώνα να μην, ξέρω, να έχουμε τις αναμνήσεις μας. Αλλά όπως μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί της Κάσου, το χειμώνα είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη η αίσθηση. Είναι πολύ πιο έρημα, είναι πολύ πιο αποκλεισμένα, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, και αν δεν χτυπάνε τις πόρτες κλπ. Πολλές φορές τους θυμούνται, όχι δεν τους θυμούνται, αλλά θέλει περισσότερη και ουσιαστικότερη δουλειά για τα μικρά νησιά, για να μιλήσουμε και λίγο κατά της πραγματικότητας. Να στείλω την καλημέρα μου, έχω λίγο χρόνο τώρα, στο φίλο μου τον Μιχάλη, μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία στα Χανιά με την ανατολή του ηλίου. Ελπίζω να είναι σημερινή, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Βάσος μου στείλει μια φωτογραφία στο Δήμο Βίρονα, σε κάποιο δρόμο εκεί, όπου είναι πίσω από ένα αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμμάτων. Η ώρα είναι 7:35. Λέει να πάμε για δουλειά, αλλά τέτοια ώρα γίνεται αποκομιδή, ρε παιδί μου. Σωστό ερώτημα. Και δεν είναι μόνο στο ζήτημα αυτό. Αρκετοί από εσάς, και θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, και ο φίλος μου ο Στέλιος, που είναι και επαγγελματίας οδηγός, μου κάνει παράπονα για αποφάσεις για μονοδρομήσεις στα όρια Δήμων, τα οποία προκαλούν περισσότερη, πώς να το πω τώρα, αναταραχή στην κυκλοφορία παρά βοηθούν. Έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, θα το δούμε. Νίκο, καλημέρα. Βλέπω το μήνυμά σου, το βάζω για τον Διονύση Ρίζο που θα το βρούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, okay, βλέπω ένα μήνυμα που είναι για τον Άρη, αλλά έχει έρθει λίγο νωρίτερα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Μου λέει η ομιλία του Ρούμπιου, ήταν στο πνεύμα της ομιλίας Μητσοτάκη. Τώρα που λέτε Μητσοτάκη, είχε λέει πολύ ενδιαφέρον η φωτογραφία που είχε βάλει στο γραφείο του ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που έκανε με τον Ρούμπιο. Ήταν μια φωτογραφία από την ομιλία που έκανε το 22 στα δύο σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, και κάποιοι λέγανε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Τώρα βρίσκω πάλι λίγο χρόνο και το κρατάω, γιατί θέλω να σας πω ότι μου στείλε λοιπόν ένας φίλος ακροατής, ο Στέλιος, ένα μήνυμα, πολύ γρήγορα σας το λέω, για την λάθος καταγραφή στον ΔΔΕ, και αντί λέει να μετρήσει 355 κιλοβατόρες, καταμέτρησε 3.550, με αποτέλεσμα να βγει για τα κοινόχρηστα ένας υπέρογκος λογαριασμός, ο οποίος δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν κόψει λέει από την πολυκατοικία το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους. 18 διαμερίσματα, κάποιοι δεν μπορούν να κινηθούν και να πάνε λέει και στις δουλειές τους, παρά λέει τις ενοχλήσεις τόσο στον ΔΔΕ όσο και στον πάροχο, όσο και στο συνήγορο του καταναλωτή, δεν υπάρχει κάτι μέχρι σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Στέλιο αμέσως μετά την εκπομπή. Θέλω να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι βγήκε ο λογαριασμός, ενημέρωσα το ΔΔΕ τηλεφωνικά, αλλά έστειλα και τη φωτογραφία με την μέτρηση και βγήκε νέος λογαριασμός, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει κοπεί το ρεύμα στους κοινόχρηστους χώρους σε μια πολυκατοικία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κι άλλος ένας φίλος, ο φίλος μου Φώτης, σήμερα γιορτάζει, μου λέει, η Λίμνος, την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λίμνο, υπέροχο νησί, να ξέρετε, από τα πολύ όμορφα νησιά που έχουμε. Γενικά έχουμε όμορφα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να υποδεχτούμε αμέσως μετά τον κύριο Ρίζο. Όμως, πριν, έχω κάτι που πρέπει να σας πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπον, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, τηλεφώνησε μου εσύ δηλαδή, στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη, μάλλον αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση θαρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
5: Επανήλθαμε στην ουσία στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως λέμε Γιώργο μας, όπου είχαμε κίνηση μέχρι προχθές, εκεί και έχουμε. Κατεχάκι, άνοδο Βασιλείος Κωνσταντίνου, δύο ρεύματα Κηφισού. Το καθοδικό της Κηφισού είναι λίγο καλύτερο από ό,τι περιμένετε, φίλες και φίλοι. Η Φιλή στο Καματερό έχει κίνηση και ο Σκαραμαγκάς βεβαίως.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Κανόνισε τώρα για την άνοδο του Κηφισού, γιατί έχω δουλειά. Mm-hmm. Να την ανοίξει, δεν ξέρω, θα κάνει, θα δέω. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Διόνυσης Ζήσος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διόνυση. Καλημέρα,
6: καλημέρα στους ακροατές.
4: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών μας?
6: Όχι κάτι σοβαρό, απλά ότι κλείδωσε στο 2,8% η αύξηση της από 1η-1η του 2027.
4: Ναι.
6: Αυτό φάνηκε στο σχέδιο του πληθωρισμού.
4: Διονύση, για όλες τις συντάξεις πλέον, θα πάρουν όλες τις συντάξεις.
6: Σύνολο των συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, θα πάρουν το σύνολο της αύξησης.
4: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα ερωτήματα λοιπόν τώρα, γιατί είναι και μπόλικα. Σημαίνει τι θα προλάβουμε. Δημήτρης, από τα κάτω Πετράλωνα. Πήρα σύνταξη λέει το Γενάρη του 22 από το ΙΚΑ. Δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό, πότε θα το πάρω?
6: Μεγάλο πρόβλημα. Τα επικουρικά είναι περίπου 70-80.000 αιτήσεις επικουρικών σε αναμονή.
4: Ναι.
6: Είναι πάρα πολλές. Λογικά κάποια στιγμή μέσα στο 27 θα ξεκολλήσει και αυτό, αλλά θα δούμε πότε.
4: Ναι. Μπορεί να κάνει κάποιος κάτι ή απλώς είναι στην αναμονή και τίποτα άλλο?
6: Απλώς είναι στην αναμονή.
4: Μάλιστα. Η Αγγελική έχει ασφάλεια λέει από το 83, έχει 29 χρόνια ένσημα. Αν μπορεί στα 62 να βγει σε σύνταξη και αν τη συμφέρει. Δεν ξέρουμε βέβαια ηλικία, αλλά.
6: Για να πάρει σύνταξη στα 62 πρέπει να έχει 750 ένσημα να έτος την τελευταία πενταετία και συμφέρει να πάρει σύνταξη στα 62 μειωμένη ακόμη για να συνεχίσει να εργάζεται, καθώς προσαυξάνει με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά της.
4: Okay. Ο Βασίλης καλημέρα, είναι 56 ετών, έχει 2 έτη και 7 μήνες ΝΑΤ από το 85 μέχρι το 87, 118 ένσημα ΙΚΑ και 10.005 ημέρες ασφάλισης στη Γερμανία. Μπορώ να βγω σε σύνταξη στην Ελλάδα στο ΝΑΤ με σύνθετη ναυτική υπηρεσία ή από το ΙΚΑ?
6: Μπορεί να βγει σε σύνταξη στην Ελλάδα από το ΝΑΤ, είπε κύριο λόγο, γιατί δεν έχει ακόμα την ηλικία συνταξιότητα από το ΙΚΑ, αλλά θα πάρει ένα πολύ ελάχιστο ποσό, γιατί το άλλο κομμάτι είναι στη Γερμανία.
4: Ναι, άρα δηλαδή θα πάρει ένα κομμάτι εδώ. Άρα θα πάρει ένα κομμάτι εδώ και θα πάρει ένα κομμάτι από τη Γερμανία ξεχωριστά.
6: Ναι.
4: Μάλιστα. Ο Θοδωρής, 57 ετών, παλιός ασφαλισμένος, 10.576 ένσημα, εκ των οποίων 7.390 βαρέα. Όπως μου λέει, με κωδικό 105 τα υπόλοιπα, με παλιό κωδικό 110α. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
6: Στα 60 με μειωμένη, αλλά πρέπει πρώτα να φτάσει 7.500 βαρέα και στα 62 με πλήρη.
4: Μάλιστα. Μανώ, θα το δούμε το θέμα αυτό με τις ασφαλιστικές, με τα συμβόλαια, τα παλιά συμβόλαια. Ο Κώστας, 69 ετών φαρμακοποιός, έχω βγει στη σύνταξη πριν 5 χρόνια, αλλά εργάζομαι και πληρώνω ΕΦΚΑ που αναλογεί στην πιο χαμηλή κλίμακα. Στο τέλος του χρόνου θα σταματήσω. Θα έχω κάποια προσάυξη στη σύνταξη τα 5 χρόνια που πλήρωσα επιπλέον εισφορές?
6: Ναι, θα πάρει προσάυξη για τα χρόνια τα οποία έχει πληρώσει επιπλέον εισφορές. Θα πάει να κάνει μια αίτηση προσμέτρησης στο ΝΕΦΚΑ και θα του δώσουν για τα 5 χρόνια στην κατώτατη περίπου 50 ευρώ, 55.
4: Οκ. Okay. Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος και ο Παναγιώτης το ίδιο. Κοίταξε, πόσες χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι Διονύσης?
6: 3 στους 5. 3 στους 5 αυτή τη στιγμή. Στις καινούργιες συντάξεις, 3 στους 5 δουλεύουν.
4: Είναι εντυπωσιακό. Είμαι συνταξιούχος και εργαζόμενος από το Μάρτιο του 26. Μέχρι τώρα δεν μου κρατάνε λέει, την εξαγορά 2 χρόνια και δεν μου δίνουν το επικουρικό από την προηγούμενη εργασία μου ως εμποροϊπάλληλος. Πότε περίπου θα γίνει, λέει, ο αντιλογισμός? Μήπως πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ?
6: Την εξαγορά λογικά να πάει να ρωτήσει στον ΕΦΚΑ πότε θα τον ολοκληρώσουν, γιατί μάλλον έχει βγει μια οριστική απόφαση και είναι αναμονή εξαγορές για να βγει οριστική απόφαση. Α και Β, το επικουρικό θα πρέπει πάλι να ρωτήσει για το αν έχει ζητήσει τη συμπερίληψη του Ταμείου των Εμπορευμάτων. Εκτός εάν δεν έχει σταματήσει την εργασία εξ αρχής,

0: που και ο τελευταίος του φορέας είναι το Ταμείο των Εμπορίου Υπαλλήλων, που πρέπει να σταματήσεις για να καταθέσεις την αίτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Εύα. Υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα γίνει η προσάφιξη στη σύνταξη όσων είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία και συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016.
0: Επίσης, είμαστε εν αναμονή. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το σύντοπο το κομμάτι. Η νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ βέβαια έχει μια αμφισβήτηση σε σχέση με το αν μπορεί να το κάνει με εγκύκλιο ή χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση και να ψηφιστεί μια σχετική. Να έχουμε μια διάταξη που να το ορίζει πλήρως.
1: Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε.
1: Okay. Επίσης λέει τα αναδρομικά 11 μήνου όσων προσέφυγαν δικαστικά θα καταβληθούν εφάπαξ, ρωτάει η Εύα.
0: Κανονικά ναι, μετά από τις δικαστικές αποφάσεις που κερδίζουν.
1: Okay. Ο Αλέξης, οι ειδικοί φρουροί της ελληνικής αστυνομίας αν μπορούν να εξαγοράσουν έτη σπουδών.
0: Με βάση τις νέες διατάξεις, όχι. Γιατί προβλέπεται, νομίζω, σε μια πολύ ειδική περίπτωση μόνο σε εκείνους που έχουν διοριστεί μέχρι το 1996. Από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται η εξαγορά της τριετίας των σπουδών. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Άρη. Η μητέρα μου λέει είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ και της κάνουν παρακράτηση 100 ευρώ κάθε μήνα για λεφτά που της είχαν δώσει ως σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του μπαμπά μου. Που έπαιρνε και αυτό σύνταξη ΟΓΑ. Δεν ισχύει για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ η πρόσφατη ρύθμιση για τη συντάξη χειρίας.
0: Καταρχήν, οι ρυθμίσεις για τη συντάξη χειρίας ισχύουν για θανάτους μετά το 2016.
1: Μάλιστα.
0: Σε δεύτερη φάση, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έπαιρνε η κυρία τη σύνταξη του ΟΓΑ.
1: Ναι.
0: Η σύνταξη του ΟΓΑ, όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή, αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα τμήμα που είναι η βασική σύνταξη που χορηγείται χωρίς εισφορές και ένα δεύτερο τμήμα που είναι η κύρια σύνταξη που χορηγείται με εισφορές. Όταν παίρνεις μια δεύτερη παροχή, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή,
1: ναι,
0: το κομμάτι που είναι η βασική σύνταξη, δηλαδή εκείνο που είναι χωρίς εισφορές, σταματάει να σου χορηγείται. Αν το είχες πάρει, είναι αχρεώστο τους καταβληθέν.
1: Α, γι' αυτό ενδεχομένως μπορεί να ζητάνε τα χρήματα αυτά και να τα βάζουν κομμάτι-κομμάτι, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς μπορεί να το μάθει, Διονύση? Πρέπει να ζητήσει ένα χαρτί ή πρέπει να τυπώσει ένα χαρτί του τι λέει η σύνταξη, τι παίρνει η σύνταξη και τι είναι η κρατήση.
0: Η συνταξιοδότηση το ορίζει, λέει η υπόθεση συνταξιοδότηση, ποιο κομμάτι είναι το ένα, ποιο κομμάτι είναι το άλλο.
1: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Πάμε στο Δημήτρη, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλω, λέει, 7 χρόνια για να πάρω σύνταξη. Μπορώ να υποβάλω σήμερα αίτηση αναγνώρισης 4 πλασματικών ετών και η πληρωμή να γίνεται με παρακράτηση της σύνταξης?
0: Όχι. Αν υποβάλει σήμερα αίτηση για σύνταξη, για εξαγορά πλασματικών, θα του βγάλουν την απόφαση και θα πρέπει να την πληρώσει.
1: Α, οπότε πρέπει να περιμένει, δηλαδή, λες.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Α, και προλαβαίνω και τον Νίκο. Είμαι ασφαλισμένος του ΝΑΤ. Τα τελευταία χρόνια όμως εργάζομαι σε γραφείο ναυτιλιακής, πάλι με ασφάλιση ΝΑΤ γραφείου. Έχει διαφορά από την υπηρεσία επί του πλοίου και πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη?
0: Σε σύνταξη με τις διατάξεις του ΝΑΤ βγαίνει κάποιος σε 20 ετή σε συνθετική ναυτική υπηρεσία και με όριο ηλικίας του 52.
1: Okay. Αν είναι σε γραφείο, είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Αυτό είναι.
1: Α, είναι το ίδιο. Πιάνει και το ένα και το άλλο, δηλαδή. Καλά, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα που έχετε στείλει σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο κ. Κολιομιχάλης κάτι έχει συμβεί και ήρθε μέσα εδώ. Έλα.
2: Μια κουβέντα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Πάει προς το αεροδρόμιο. Κλείνουν δρόμοι. Έτσι, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Κατεχάκη.
1: Την Αττική μην κλείσετε, παιδιά. Θα πω στην Αττική σε λίγο.
2: Και η Αττική οδός για λίγο θα κλείσει.
1: Ευχαριστούμε, κ. Κολιομιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την πατήσαμε. Διαφημίσεις, δεν το ειδήσω και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και Δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί...
15: Η ώρα είναι 8.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
18: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
17: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
18: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
20: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
21: Πέλα FM.
22: Ένα επιστραφή ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιαγορά και το τραπεζικό σύστημα, τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την αγορά καυσίμων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σκινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 40 διάχνους στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι αρχές στη Μογγολία ανακοινώσαν ότι διέταξαν προληπτικά μέτρα και παρακολουθήσει στα σύνορα με τη Ρωσία μετά το θάνατο της εργαζόμενης. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε χθες επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωση για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευμονίας από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Είμαστε στην 5η 8η Οκτωβρίου. Δεν είναι τόσο λαμπερός ο ουρανός, να σας πω την ίδια. Έχει μια κάποια συννεφιά, ο ήλιος βέβαια ο φθινοπορεινός σε κάθε περίπτωση. Και εύχομαι για όλους εμάς που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που κατοικείτε διεθνώς, αλλά θέλετε τη ματιά και την αίσθηση της πατρίδας και την μέσω ακοής να πιάνετε τα μηνύματα της πατρίδας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας ραδιοφωνική παρέα και συντροφιά εδώ στον Sky 100,3. Φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας ως προς την ενημέρωση ο Δημήτρης Κολυμιχάλης. Ορίστε.
2: Σας καλημερίζω. Μην μπείτε στην Κατεχάκη. Την έχει κλείσει η αστυνομία κοντά στην περιφερειακή Ημιτού με αποτέλεσμα από την Ηλιούπολη προς την περιφερειακή Ημιτού, δηλαδή μετά την Κεσαριανή, είστε όλοι ακίνητοι. Είναι κλειστή, επαναλαμβάνω. Αν πάτε μέσω Φιλολάου και Ζωγράφου και περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, θα μπορέσετε μετά να βγείτε στην Κανελοπούλου Κατεχάκη. Όσοι ανεβαίνετε Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και εσείς είστε σταματημένοι, γιατί πριν το Χίλτον, το παλιό Χίλτον τέλος πάντων, έχει κλείσει αστυνομία το δρόμο, όπως και τη Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Πολεμικό Μουσείο. Μέχρι το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνετε και σας στέλνει δεξιά μετά η αστυνομία να πάτε προς Βύρονα, ας πούμε. Η Κηφισού που θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή εναλλακτική δεν την αποτελεί, γιατί από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω, προς την Νέα Φιλαδέλφεια, είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν θέλετε και μπορείτε να πάτε από την Πειραιώς, την Αχαρνών, την Πατησίων ή τη Λιωσίων, θα φτάσετε στον προορισμό σας λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχει κλείσει ακόμα, μέχρι προ λίγων λεπτών τουλάχιστον, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, αλλά ο Σονούπο θα κλείσει και αυτή για να περάσει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήδη έχει κάποια προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, Σκαραμαγκάς. Ευχαριστώ, Άρη.
1: Και εμείς το ίδιο.

0: για την αποφόρτιση την πρωινή, την πολύ πρωινή. Είναι ο Τζιοβάνι Μαράντι. Πληκτρολογείτε το μηχανάκι και σας κατεβάζει τα πάντα. Αυτό που άλλαξε πια στην πατρίδα μας είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες ενός παλιωμοδίτικου και θα μπορούσε να πει κανείς και με ένα είδος νεατερντάλιου αντιαμερικανισμού προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον εμείς επιλέξαμε δύο φορές, μακάρι να το επιλέξουμε και για τρίτη φορά κατά την δική μου ταπεινή. Εννοώ ταπεινή με την έννοια ότι ο καθένας και κάθε μία από εσάς θα πείτε τη γνώμη σας και πρέπει να την πείτε αναμφίβολα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ, πώς θα το πω, είναι μοναδική αλήθεια. Αλλά η δική μου ματιά είναι ότι πάμε και μια άλλη μια τετραετία. Τα έχουμε πει αυτά με τα λάθη, τις αβλεψίες, τα ότι δεν τα κάνει τόσο καλά όπως τα θέλουμε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος που να κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι γιατί, προσέξτε, να την κάνει με την ίδια σοβαρότητα τη δουλειά, όχι επειδή έχουμε εξομείνει, πάμε τώρα και σε μια κακή περίπτωση, θα τα έξει μια καλή περίπτωση. Πολύ καλύτερος εννοείται συγκριόμενος με τους άλλους, αλλά και η καλή περίπτωση και για μας. Με τη δική μου ματιά. Εσείς, ο καθένας από εσάς και κάθε μία έχετε τη δική σας ματιά και πρέπει να την έχετε. Λοιπόν, με πρωθυπουργό λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα 8 χρόνια αποφασίσαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελεία! Διότι είναι τέτοια η δυναμικότητας και η εμβέλεια της χώρας που χρειαζόμαστε να είμαστε σταθερά στον κεντρικό σύμμαχο της πατρίδας μας, διαχρονικά, χωρίς να μιξολογούμε και χωρίς να φοβόμαστε να το πούμε, χωρίς να ντρεπόμαστε, να το πω αλλιώς, και να επωφεληθούμε αυτής της σταθερότητας στην επιλογή του κεντρικού συμμάχου. Να το πούμε δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε σταθεροί και όχι γυριστρούλιδες. Δηλαδή δεν σου λέμε τη μια μέρα το Α και την άλλη μέρα το Β ανάλογα που φυσάει και που δείχνει το ανεμολόγιο. Για να επωφεληθούμε από τον κάθετο άξονα, δηλαδή να επωφεληθούμε σε επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς, ακριβώς επειδή θα πληρούμε ως κράτος αυτές τις προϋποθέσεις, η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να γίνει πεδίο επενδύσεων. Διότι στεκόμαστε σταθερά δίπλα σας. Είμαστε Ευρώπη, εσείς μπορεί να μας βλέπετε λίγο Μεσανατολή εμάς, λίγο Ανατολική Μεσόγειο, εντάξει, δεν μας πειράζει, αλλά αποτελούμε για σας μία άγκυρα. Εγώ έτσι τα διαβάζω τα πράγματα και χαίρομαι που ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας είναι σε αυτήν την κοινή γραμμή. Επιτέλους, θα έλεγα αλλιώς με τα φυσικά, δόξα τω Θεώ, που μπορούμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα περισσότεροι χώροι. Τώρα, κάτι δεξιούλιδες είναι στο ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια μονοδιάστατη πολιτική. Έλεος, με αυτούς τους δεξιούλιδες, έλεος, δεν θέλω να πω ονόματα πρωί-πρωί, δεν θέλω να χαλάσω αυτό που λέμε τη ζαχαρένια μου, δεν μπορώ άλλο με την ανοησία, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά ναι, και εδώ είναι και το οξύμορο, να συμφωνεί το Πασόκ και να συμφωνεί και ο Σαντουλάκης, να συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτή η σχέση συνεργασίας με τις ΗΠΑ επί Τσίπρα πήρε και μια άλλη μορφή, για να τα λέμε όλα. Άλλο η κριτική που του κάνουμε εδώ στα εσωτερικά και άλλο στα διεθνή μας και κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και εννοείται ότι το προχώρησε και το έφερε σε αυτή τη διάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου σηκώνετε τώρα, να σηκώνονται διάφοροι δεξιούλιδες και να λένε «Ωχ, δεθήκαμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μονοδιάστατη πολιτική». Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε, γιατί δεν βγαίνουν οι δεξιούλιδες να πούνε «Να πάμε με τον Πούτιν, να πάμε με το Σι». Αυτό είναι μια πολιτική πρόταση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις πολιτικές προτάσεις. Η πολιτική πρόταση θέλει ενάργεια, καθαρότητα, θέλει θάρρος να σηκωθείς και να πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν γουστάρω να είμαι συνέχεια με τους Αμερικανούς. Λέω να ανοίξουμε πιο σοβαρές παρτίδες με το ΣΥ. Να πάρουμε οπλικά συστήματα των Κινέζων. Γιατί όχι να πάρουμε οπλικά συστήματα της Ρωσίας. Γιατί είναι κάτι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, επειδή χάλασαν οι δουλειές τώρα με τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Μιξοκλαίνε εδώ και βάζουν τα έντυπά τους να λένε ότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, να λέμε καμιά να περνάει η ώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο στο τραπέζι, πίνοντας καφέδες, να λέμε καμιά ανοησία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αυτό το πράγμα να θεωρείται πολιτική και κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι αυτό είναι η δεξιά πολιτική. Τι να πω, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους αγκιτάτορες που σας λένε παραμύθια. Προσπαθώ να πω σε εσάς, μην τζιμπάτε στην μπιπ. Γιατί ούτε καν βλακεία δεν είναι, είναι μπιπ. Okay, αλλά ό,τι νομίζετε. Εγώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εδώ για να νιώθω ότι σας λέω τη μοναδική αλήθεια. Ανοίξτε τα μάτια σας, ανοίξτε το μυαλό σας, συγκρίνετε και πείτε. Προσέξτε, ακόμη και τώρα που προφανώς δεν ήρθε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος λέει γουστάρει τον Έρντογαν, πολύ ωραία, μας ήρθε ο σοβαρός Ρούμπιο, ναι. Και τι καταλαβαίνουμε εμείς τώρα από αυτήν την ιστορία? Καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και το φιλαράκι του Έρντογαν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δυσκολεύεται να του δώσει τα F-35, γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια που λέει, από την ώρα που αγόρεσες ρωσικό οπλικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις το δικό μας του δυτικού κόσμου. Τελεία. Και αυτό είναι νόμος. Τελεία. Προσπαθεί ο Έρντογαν από εδώ, από εκεί, να που δεν ξεπερνέται και πώς έχει εγκλωβιστεί με βάση τις δικές του επιλογές. Εμείς δεν του είπαμε να απομακρυνθεί το 2010 από το Ισραήλ. Απομακρύνθηκε η Τουρκία από το Ισραήλ. Χωθήκαμε εμείς δίπλα στο Ισραήλ και πολύ κάναμε, διότι η φύση απεχθάνεται το κενό. Τόσο απλά τα πράγματα. Και πολύ καλά δέσαμε τώρα με το Ισραήλ. Προσέξτε τι είπε ο Ρούμπιο, 3-1. Το 3 ποιο είναι? Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Το συν 1 ποιος είναι? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Τα λέω όλα αυτά για να μην παραμυθιαζόμαστε και να μην είμαστε εμείς, πώς να το, να μην βάζουμε τον εαυτό μας στο παραμύθι που θέλουν να μας πουλήσουν κάποιοι. 8 και 18 πρώτα λεπτά. Αυτά που είπε ο Ρούμπιο, κανονικά πολύ σωστά το λέει ο φίλος, και να τον κατονομάσω αυτόν τον φίλο, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κύριος Μπαρτζιόκας, μου λέει, η ομιλία του Ρούμπιο στην Πλήκα πρέπει να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, μπας και ξεστραβωθούν μερικοί. Λοιπόν, πράγματι, έως τώρα είχαμε Αμερικανό πρόεδρο που ήρθε και μίλησε με πλάτη τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Τώρα έχουμε ενδυνάμει υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθόλου κακό, ο οποίος εκκινεί από την Πνίκα. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, να ξεκινάει. Θα μου πεις, ήρθε για την πάρτι του. Ναι, πρέπει, παιδί μου, ήρθε για την πάρτι του. Τη φωτογραφία ήθελε. Καμία αντίρρηση. Είπε αυτά που είπε, τα πολύ ωραία. Αλλά για φαντάσου ότι θα εκκινήσει υποψήφιος πρόεδρος, φαντάζομαι, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πλήρη αντίθεση μάλιστα και με τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Βάνς, ο οποίος έρχεται εδώ και μιλάει για τις κοινές αντιλήψεις και αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού τις λέει αυτές οι αξίες? Μπροστά από την Ακρόπολη. Δεν το βρίσκω και άσχημα, σας πω την αλήθεια, πέραν από το στερεοτυπικό ότι πουλήθηκε η Ελλάδα και η διάσημη Ακρόπολη σε όλο τον κόσμο και διάφορα τέτοια. Τα είπαμε αυτά χθες. Να είναι καλά αυτοί οι πρόγονοι που μας άφησαν αυτό, το που εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Να τι θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, και θα σας το παραθέσω σε 3-4 πολύ σύντομα ηχητικά, καθώς πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πάμε το πρώτο.
1: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Ως προς το πολίτευμα, τη δημοκρατία.
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτεια. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
0: Και πώς φτιάχτηκε ο Παρθενώνας πάνω στο συγκρότημα αυτό της Ακρόπολης.
2: Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματιοισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
0: Και τι είναι σήμερα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία της οποίας δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της.
0: Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Διερμηνέα για το ότι ο άνθρωπος είναι εξέχον, δεν τον ξέρω, έξοχος επαγγελματίας, έξοχη φωνή, έξοχη άρθρωση, ετοιμότητα, επαγγελματισμός και γνώση. Κύριε Γιαννήρη, αν μπορούμε να βρούμε το όνομα έτσι, δεν τον ξέρω, να κάποια στιγμή να πω ποιος είναι αυτός που ο οποίος έκανε τη Διερμηνέα στην ομιλία του Ρούμπιο. Τώρα, μια σύντομη ατάκα. Τώρα θα μου πεις μετά αν δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται από μέσα μου και θα σας το πω. Εγώ δεν τα κρύβω αυτά που νιώθω. Για φανταστείτε να είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα τον νεατερντάλιο αντιαμερικανισμό μας, τι θα είχαμε κερδίσει ως μονάδες, ως κοινωνία και ως πατρίδα. Αν το είχαμε ξεπεράσει νωρίτερα και αντί αν τρέχαμε με τα φωνιάδες των λαών και όλα αυτά τα παλιό ημερολογήτικα της πίσω από τη σπηλιά, ούτε καν μπροστά, δηλαδή εννοώ μέσα στη σπηλιά, πίσω, στην πίσω πόρτα, στην πίσω είσοδο της σπηλιάς. Εμάς περίπτωση. Βασίλης Νέδος. Ο Βασίλης Νέδος είναι ο διπλωματικός συντάκτης για θέματα αμήνης και με την πολιτική του ανάλυση και αρθρογράφος πια πέραν από το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Έχεις την μπάλα, δική σου, ορίστε.
3: Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ήδη αρκετά αποτελεσματικά και με ακρίβεια αυτά που συνέβησαν χθες. Νομίζω ότι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο τον Ιερό Βράχο είναι πράγματι ιστορικού χαρακτήρα και πράγματι κατά κύριο λόγο αποτελεί, να το πω έτσι, πλαισίωση της φιλοδοξίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ να κατέβει ή να διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, αλλά νομίζω ότι αυτή η συνήθεια που τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 την βλέπουμε τώρα με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να πω έτσι, υπενθυμίζει λίγο και επαναφέρει στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, πόσο δηλαδή καμιά φορά οι πολιτικοί και οι ιστορικοί συμβολισμοί προηγούνται και επιβάλλουν τη σημασία τους έναντι πολιτικών συζητήσεων, ανακοινώσεων, συμφωνιών κτλ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες ήταν αρκετά σημαντικές και δεν αναφέρομαι τόσο στα εξοπλιστικά όσο στα ενεργειακά και την συμφωνία για την σε επίπεδο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, που είναι και η μοναδική συμφωνία την οποία ανέφερε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα social media του. Και θα έλεγα ότι έχει πολιτική σημασία αυτή η συμφωνία, διότι εμφανίζει την Ελλάδα να ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ σε αυτά τα ζητήματα και είναι κάτι που επίσης υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε εγώ κρατάω και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της χθεσινής ημέρας. Να ξεφύγω λίγο από τα συμβολικά. Να πω ότι στο πεδίο των εξοπλισμών οι συμφωνίες οι οποίες έγιναν χθες είναι ουσιαστικά συμφωνίες που αφορούν κατά κύριο λόγο σχεδόν κατά συντριπτική πλειονότητα τα συστήματα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία θα αποκτήσουν όπλα κάπως πιο εξελιγμένα από αυτά που διέθεταν
0: δεν μιλάς παρελθόν. Για αυτά που όταν αδειάζουν τις αποθήκες τα παίρνουμε εμείς, λες για καινούργιες
3: παραγωγή. Ακριβώς, και αυτή ήταν μία, να το πω έτσι, προσπάθεια της ελληνικής πλευράς τους τελευταίους μήνες να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι έχουμε φύγει πια από τη φάση του ότι μαζεύουμε.
0: Δώστε μας τα σαπάκια, δώστε τα σαπάκια.
3: Ακριβώς, και ότι θέλουμε τέλος πάντων πιο εξελιγμένα συστήματα.
0: Διακόπτω για να βάλουμε τις ειδήσεις και συνεχίσουμε. Μπορείς έτσι για λίγο ακόμη, για άλλα 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά πρώτης κατοικίας. Είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Είναι μεγάλη απόφαση και το στεγαστικό συχνά μοιάζει με δύσκολη υπόθεση. Η φύνθεση σε βοηθά να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να δεις τι μπορείς να υποστηρίξεις, να συγκρίνεις διαθέσιμες επιλογές και να οργανώσεις σωστά την αίτησή σου. Κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και με τη βοήθεια πιστοποιημένου συμβούλου, έχεις καθοδήγηση από την πρώτη αναζήτηση μέχρι την εκταμείευση. Περισσότερα φύνθεση.gr.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3000-278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Φιλολάου, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων νωρίτερα στους δρόμους, για την αναχώρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα που βρισκόνταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου επτάωροφης πολυκατοικίας του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε το πρωί πυρκαγιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας. Παραγγελία στην ανακριτρία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των αθλητών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολιομιχάρη και μετά θα διαβάσω το παράπονο του Νίκου, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι θέλουν πρώτα να ακούσουν εσένα, οι φίλοι μας και πολύ καλά κάνουν, ορίστε.
9: Ναι, έχει σχεδόν φτάσει στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής.
8: Αλλά άφησε απόνερα φαντάζομαι.
9: Εννοείται βέβαια. Έχουν ανοίξει όμως οι δρόμοι, ακόμα και η Αττική Οδός που εκεί στο, κατά μήκος του Γέρακα έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, από αυτό είναι. Θα σας τα εξηγήσω εντάχει όσο μπορώ.
8: Μπράβο, εντάχει, ναι, αυτό θέλουμε.
9: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει φτάσει, έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, παρόλο που βοηθάει η τροχιά, δεν μπορεί να φύγει γρήγορα η κίνηση. Η Φιλολάου είναι ακίνητη. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, μέχρι να πάτε πάνω στους Αμπελοκήπους. Η κάθοδη Μεσογείων και Κηφισίας με τρανό μποτιλιάρισμα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού για άλλους λόγους βεβαίως και στα δύο ρεύματά της με καθυστερήσεις σημαντικές. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και κατά μήκος του Γέρακα. Ευχαριστώ.
10: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αγαπητή Γεωργία, μου στέλνετε κάτι μέσω Viber, μία επιστολή. Παρακαλώ, μπορεί να την περάσετε στο portosalta.gr για να επιθυμίσω άλλη μία φορά ότι μέσω το Viber, το 698-123-1003 και την πλατφόρμα 1003 την έχουμε απλώς για μια καλημέρα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σας παρακαλώ, θέματα που θέλετε να θίξω, μη μου τα βάζετε πάνω σε αυτές τις δύο πλατφόρμες, δεν δουλεύω με αυτές. Δεν ξέρω, ελληνικά το λέω, ίσως είστε καινούργια στην παρέα μας. Γι' αυτό και σας δίνω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση. portosalte@sky, παπάκι δηλαδή, skyai.gr. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν, γιατί εκεί σας διαβάζω, δεν το αναθέτω σε άλλον. Τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά, καλός ή κακός, όπως και εσείς δαπανάτε χρόνο για να τα γράψετε και το σέβομαι αυτό, επειδή ακριβώς σέβομαι τον χρόνο που δαπανάτε, κάθομαι και σας διαβάζω. Δηλαδή εννοώ αυτά τη λογική και τη κανονικότητα. Τι παραβομάρε τι πετάω, εννοείται. Λοιπόν, ο Νίκο δεν μου υπογράφει το μήνυμά του, αλλά εγώ διαβάζω από το ποιο είναι, από πάνω από το from ποιο είναι. Δεν θα πω το επώνυμό του για να μην φανεί ότι δεν θέλω να τον εκθέσω. Διαφωνώ πλήρω με όλη την προσέγγιση, αλλά θέλω να τη διαβάσω γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που νιώθει ο Νίκο και μου το εκφράζει το νιώθετε και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, μου λέει με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε και φιλοξενήσαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και σημαντικές συμφωνίες φαντάζομαι γίνανε και το προφίλ της χώρας δυνάμωσε. Είναι ανάγκη να έχουν σήμερα το πρωί στραγγαλίσει το μισό λεκανοπέδιο για την αναχώρησή του. Τι πιστεύεις ότι σκεφτόμαστε δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά μας σήμερα το πρωί και ποιον πιστεύεις ότι βρίζουμε? Και αφού θέλανε τόσο αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν έφευγε μία ώρα νωρίτερα όταν οι δρόμοι ούτως ή άλλως είναι άδειοι? Τι είναι αυτό τώρα, Νίκο μου? Να συμμεριστώ σε έναν βαθμό, το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά δεν φταίει ο Ρούμπιο για το ότι εμείς κτίσαμε μία πόλη έτσι όπως την κτίσαμε. Με συγχωρείς αδελφέ δηλαδή, αλλά δεν φταίνει οι επισκέπτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, αλλά εμείς την άλλη φορά που θα η εθιμοτυπία να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να μην βασανιστούν οι Αθηναίοι, επειδή επέλεξαν μία πόλη σαν τα. Μην πω και τα κάνανε, μην πω τι την κάνανε. Γι' αυτό παρακαλώ η αναχώρησή σας θα είναι κατά τις 3 στα χαράματα όταν δεν κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Και αυτό είναι μια πρόταση. Να το πούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν ρυθμίζει την εθιμοτυπία τις επισκέψεις των επισήμων, να το βάζουν. Να έρχονται 3 στα χαράματα, να φεύγουν 3 στα χαράματα. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Καλό δρόμο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, η συνέχεια. Ο Βασίλης Νέδος είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει θέματα διπλωματίας, αμήνης και προφανώς όλα αυτά είναι μέσα στην πολιτική. Σήμερα, προτού δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Νέδο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, διαβάστε τη συνέντευξη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν είναι μια τυπική κλασική συνέντευξη πολιτικών που έρχονται στην Ελλάδα και δίνουν μια-δυο συνεντεύξεις. Έχει μέσα ουσιαστικές παραμέτρους, αν στον βαθμό που ενδιαφέρεστε. Δεν μπορεί να είναι και όλα έτοιμα, μα σημαίνει τροφή, όπως έχουμε πει. Δηλαδή, είναι το ΣΥΝ Αθηνά και Χειρακίνη. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, κάνετε την περισσότερη δουλειά μόνοι σας, όλοι μόνοι μας. Ελάτε κύριε Νέδο, καλημέρα σας.
15: Ναι, να συνεχίσουμε λοιπόν. Βέβαια. Είχαμε μείνει μιλώντας για τα προγράμματα, τέλος πάντων τα εξοπλιστικά, αυτά τα 4 δις που θα αγοράσουμε από τις ΗΠΑ και αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα και εν συνεχεία υποστήριξη για υφιστάμενα συστήματα αλλά και συστήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσγειωστεί στην Ελλάδα, όπως είναι κάποια τα ελικόπτερα Black Hawk για τις... για την αεροπορία στρατού. Αυτή είναι μια νέα συνήθεια. Η Ελλάδα έκανε παραδοσιακά κάτι το οποίο ήταν λίγο ανάποδο. Αγόραζε τα συστήματα δεν έπαιρνε εν συνεχεία υποστήριξη, διότι αυτή είναι κάπως μεγάλωνε το λογαριασμό, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε την εν συνεχεία υποστήριξη όταν αρχίσαμε όταν άρχιζαν πια τα συστήματα να έχουν πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες. Να φύγω από τα εξοπλιστικά, να πάω στα πολιτικά ζητήματα. Αναφέρθηκε Σάρη ήδη στην συνέντευξη του Μπρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά, όπου τόσο στη συνέντευξη όσο και λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά έκλεισε το μάτι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το περίφημο καλώδιο. Και εκεί πέρα ουσιαστικά χρησιμοποίησε παρόμοιες διατυπώσεις, ότι καλό είναι αυτές οι συζητήσεις να λύνονται όχι σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, αθόρυβα και ιδιωτικά στο διπλωματικό πεδίο.
8: Δεν ερμηνεύεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι το ερμηνεύουν ότι να έρθει η ιδιωτική εταιρεία να τα βρει. Δεν ερμηνεύεται έτσι.
15: Εννοούσε
8: μη δημόσια διπλωματία. Αυτό εννοούσε.
15: Ακριβώς. Αυτό που έγινε χθες ήταν ουσιαστικά μια κακή μετάφραση αυτών που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες το πρωί δίπλα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, και για αρκετές ώρες επικράτησε αυτή η ερμηνεία, αλλά δεν ήταν αυτή, σας το λέω γιατί ήμουν μπροστά και ήταν απολύτως σαφές τι είπε ο άνθρωπος. Ένα δεύτερο στοιχείο νομίζω το οποίο προκύπτει από τη συνέντευξη πάλι του Ρούμπιο σήμερα στην Καθημερινή είναι η εκτίμηση για τα περί την Τουρκία, να το πω έτσι συνολικότερα. Πρώτον, αυτή η, να το πω έτσι, επανάληψη μιας παλιάς αμερικανικής θέσης, όμως τη βλέπουμε να διατυπώνεται και τώρα, ότι για την Αμερική μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν αδιανόητη. Και εκεί πέρα έχει ένα ενδιαφέρον, και γυρίζω στα F-35, ότι ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι ναι, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει F-35 στην Τουρκία, αλλά υπάρχουν διαδικασίες, πρέπει να φύγουν οι S-400, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και ταυτόχρονα απαντάει ότι τα αιτήματα της Ελλάδας για αυξημένων δυνατοτήτων όπλα για τα F-35, όπως αυτά δηλαδή που έχουν οι Ισραηλινοί, συζητιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, του Πενταγώνου και της Αμερικανικής Διοίκησης, και είναι πάρα πολύ πιθανό να εγκριθούν. Προφορικά, να πω εδώ πέρα για ως στοιχείο του ρεπορτάζ, προφορικά οι Αμερικανοί ήδη έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να μας τα δώσουν αυτά τα όπλα. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι παρά όλη αυτή, να το πω έτσι, την φιλική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της...
8: Ο νόμος είναι νόμος και ο εγκλωβισμός του Ερντογάν στο να το παίζει σε πολλά ταμπλό, επειδή ακούγεται και αυτό στην Ελλάδα, ο εγκλωβισμός υποτίθεται της μονοδιάστατης προς την Αμερική πολιτικής του Μητσοτάκη. Τα πολυδιάστατα του Ερντογάν τα είδαμε τα χαΐδια και τις προκοπές, για να βάλω και την τουρκική λέξη.
15: Ακριβώς. Από την άλλη, εγώ για να γυρίσω στην ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, θα έλεγα ότι ενώ ήταν προσεκτικός ώστε να μην, να το πω έτσι, εκπέμψει ένα ψυχροπολεμικό μήνυμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εμείς εδώ πέρα οι χώρες της Δύσης, του ΝΑΤΟ,
8: και είμαστε εναντίον σας, ας πούμε,
15: είμαστε εναντίον, ναι, ας πούμε, ναι, όποιον των αντιπάλων των μεγάλων της Αμερικής, ενώ ήταν προσεκτικός, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αχνοφαίνεται μία τέτοια προοπτική, ότι δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια, διότι είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα καθοριστεί πού θα βρίσκεται η Δύση τον επόμενο αιώνα. Άρα ήδη οι Αμερικανοί, και το βλέπουμε αυτό και από την εποχή, θα έλεγα πριν από την δεύτερη τετραετία του Τραμπ και από την εποχή Biden, και ενδεχομένως αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει από την εποχή Ομπάμα, απλά πλέον αρχίζει και αποκτά λίγο πιο ορατά, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως έναντι των Κινέζων, και αυτό που σταδιακά είδαμε να μεταφράζεται από την Ευρώπη ως μια απαξία, να το πω έτσι, αμερικανική έναντι των ευρωπαϊκών αξιών και των συμμάχων του ΝΑΤΟ, μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια προσπάθεια των Αμερικανών, τελικά με τα προβλήματα, να το πω έτσι, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αντίληψη των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το τι είναι ο σύγχρονος κόσμος και πού πηγαίνει, ότι προσπαθούν οι Αμερικανοί σιγά σιγά να δέσουν τους συμμάχους τους πάνω στις υφιστάμενες τέλος πάντων δομές, είτε αυτές λέγονται ΝΑΤΟ, είτε λέγονται πιο ισχυροί διμερεί δεσμοί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια πολύ πιο έντονα και πολύ πιο εντατικά.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή δουλειά σου, εύχομαι.
15: Καλημέρα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, λέει επίσης ότι ναι, μένει σχέση με το Ισραήλ, αλλά προσέξτε, και φυσικά πρέπει να διαχειριζόμαστε τη σχέση αυτή με το Ισραήλ, εννοεί, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις γύρω από το Ισραήλ, λέει του Παπαχελά, όπως τη Συρία και τον Λίβανο. Όπως γνωρίζετε, διατηρούμε επαφές με όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρώ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και ισχυρές σχέσεις με πολλές άλλες χώρες της περιοχής. Απλά πράγματα λογικής, πολύ ευθεία λογική. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, διότι είσαστε υπέροχοι στο ακροτήριο και υπέροχες. Είπα προηγουμένως, εκθίαζα τον επαγγελματισμό του διερμηνέα στα αποσπάσματα του Μάρκο Ρούμπιο που προέβαλα, που μετέδωσα. Λοιπόν, η κυρία και μάλιστα είπα, ρε παιδί μου, είπα του κυρίου Γιαννίρη να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άψογος διερμηνέας. Είναι σαν να άκουγες τον Ρούμπιο να μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, η κυρία Φραντζέσκα Βογιατζή στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, δεν πρόλαβα να το πω, αμέσως στέλνει μήνυμα στο Viber και λέει: καλημέρα σας. Ο πολύ καλός διερμηνέας στη θεσινή ομιλία του Ρούμπιο είναι ο Χάρης Γκίνος. Το τηλέφωνο του είναι άνω κάτω τελεία, τάδε αριθμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βογιατζή. Κύριε Χάρη Γκίνο, θερμά συγχαρητήρια. Ένα μικρό παράδειγμα για τους φίλους και τις φίλες που δεν τον έχουν ακούσει. Δήμητρα, παρακαλώ, να ξαναβάλουμε αυτά τα ηχητικά. Είναι από την ομιλία του Ρούμπιο. Πάμε το πρώτο απόσπασμα.
16: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
8: Θα τα ακούσουμε όλα στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Τώρα θα κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και γιατί μετά το διάλειμμα θα έρθει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να μας μιλήσει για το μοντέλο Καλύμνου. Θα δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο που εφαρμόζει στο νοσοκομείο της Καλύμνου και είχε αναρτήσει ένα βίντεο που τον ευχαριστούν όλοι εκεί οι Καλύμνοι, διότι δεν έφυγαν από τον τόπο τους και εγχειρίστηκαν στο νησί τους. Για να δούμε τι είναι αυτό. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για το νέο σου σπίτι χωρίς να πας σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη φύνθεση σε εξυπηρετήσει από απόσταση. Υποβάλεις ηλεκτρονικά το έτοιμά σου στην πλατφόρμα Ιστεγαστικό και μιλάς σταθερά με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο. Από τα δικαιολογητικά μέχρι την πορεία της αίτησης, έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη διαδικασία και σου εξηγεί απλά τι ακολουθεί. Μπαίνεις στο φύνθεση.gr και κάνεις το πρώτο βήμα.
17: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
18: Μπράβο, γιε μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
17: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
18: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M.

0: Είστε σε καλά χέρια.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το σχόλιο που έκανα προηγουμένως για την Αθήνα που κτίσαμε ενόχλησε τον κύριο αναγνώστη Τσελεπίδη. Αναγνώστη έλεγαν τον παππού μου, κύριε Τσελεπίδη. Καλημέρα σας. Χαίρομαι. Λοιπόν, υπογράφει ο Σάκης. Ως Άκης. Όχι ο Σάκης, ως Άκης. Η Αθήνα έχει κτιστεί έτσι βάσει των χρημάτων που υπήρχαν. Αν εσένα που είσαι πλούσιος δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού. Λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψε κανέναν. Δεν είπα κάτι τέτοιο, κύριε Τσελεπίδου μου. Δεν κατηγόρησα το αν πώς κτίστηκε από τους μικρομεσαίους η Αθήνα, τους μεσαίους ή τους μεγαλοαστούς. Λέω ότι όλοι μαζί, με ένα κράτος αδύναμο στον κανόνα και στα ρημοτομικά και στη χωροταξία, κτίσαμε μία πόλη και την κάναμε χάλια. Αυτό λέω. Δεν πάω να κατηγορήσω κανέναν φτωχό, κύριε Τσελεπίδη μου. Την καλημέρα μου, να είσαστε καλά. Με αγάπη και εν ειρήνη να προχωρούμε και με ψυχραιμία. Κύριε Υπουργέ της Υγείας, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Άρη. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για το Ρούμπιο. Είχα την εξαιρετική τύχη να έχω προσκληθεί από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και να παρήσαμε στην ομιλία. Την άκουσα όλη ζωντανά. Ήταν συγκλονιστική ομιλία. Συγκλονιστική. Είναι προφανές ότι είχε τεράστια στοιχεία ιδεολογίας μέσα, ήταν και ιδεολογική ομιλία φορισμένη σκληρά. Ο Ρούμπιο όμως αποδεικνύεται βαθύς γνώσης της ιστορίας. Δεν είναι ότι έλεγε απλώς κάποια κείμενα που είχαν γράψει κάποιοι, ήταν προφανές ότι το ζούσε.
2: Και κατανοούσε τι έλεγε, δηλαδή. Κατανοούσε τι είναι αυτό που
3: είχε πλήρη συνέστηση του πού μιλούσε. Τι ήταν το σύμβολο που ήταν πίσω του. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν μια παρόμοια ομιλία ή να αντιληφθούν έστω αυτά που έλεγε ο Ρούμπιο. Εγώ δεν ξέρω, τον εκτίμησα φοβερά. Δηλαδή, η ομιλία είναι πολύ πάνω από μια απλώς ομιλία που έκανε ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι μια ομιλία που θα συζητηθεί για πολλά χρόνια και θα μελετάτε. Αναλόγως εξέλιξης.
2: Επειδή επιτέλους στον χώρο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, κύριε Γεωργιάδη, βρήκατε κάποιον.
3: Δεν έχω υποκριθεί ποτέ εγώ τον Δημοκρατικό. Όχι, προφανώς.
2: Ναι, όχι, άλλο λέω. Λέω μέσα στο πλαίσιο, στο περιβάλλον των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζει, που σας εκφράζουν πολιτικά, βρήκατε έναν σοβαρό άνθρωπο σε σχέση με την ηγεσία, λέω, με τον πρόεδρο. Μ' ακούσατε.
3: Λέω,
2: στο πλαίσιο των Ρεπουμπλικανών που σας εκφράζουν ιδεολογικά, βρήκατε τώρα έναν σοβαρό άνθρωπο, όλοι αυτό καταλαβαίνουμε, σε σχέση με τον ίν πρόεδρο.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο. Αν θέλετε να κάνω μια κανονική συζήτηση για τον πρόεδρο.
2: Όχι, άλλη στιγμή, άλλη στιγμή.
3: Θα έπρεπε να την κάνω σε άλλη εκπομπή και χωρίς να έχω το αξίωμα που έχω, γιατί δεν μπορώ να παρεμβαίνω στην Ιστορική της Αμερικής. Όμως η ομιλία του Ρούμπιο ήταν συγκλονιστική.
2: Ναι. Τώρα ανεβαίνετε στις σκουριές.
3: Να πω και κάτι άλλο που έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Βλέπω τώρα τις συμμογές των αριστερών. Θα ανεβάσω λίγο ένα tweet που έκανε η κυρία Δούρου, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έδωσε την πνίκα στον Ρούμπιο, τον κύριο Τσίπρα που κατηγορεί την κυβέρνηση που παραχώρησε.
2: Τι ασχολείστε εσείς με Ρούμπιο, το 1,5%
3: τον κύριο Μπογιόπουλο που κατηγορεί την κυβέρνηση την πνίκα στον Ρούμπιο και θα βάλω και μερικές φωτογραφίες με τα πανό που κρεμάει κάθε φορά το κουκουέ στην Ακρόπολη.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
3: γιατί εδώ μας τρελάνε οι αριστεροί.
2: Άμα
3: κρεμάει το κουκουέ πανό στην Ακρόπολη τρισάθλια και βρωμερά, είναι πολιτιστική παρακαταθήκη που κοσμεί το μνημείο του Περικλέους. Άμα μιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού

0: οποίο σέβεται, είναι παραχώρηση και υποχώρηση και απικία.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα για να μην χάνουμε το χρόνο μας τώρα με το 1,5% της κοινωνίας, ούτε με το 8% όλο αυτό το αντιαμερικανισμό,
0: τον νεατερδάλιο. Όχι, αλλά θέλω να δικαιώσει την υποκρισία
1: ναι.
0: τους.
1: Ναι, καμία αντιστάσεις, υποκρισία τους. Αφήστε τους, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι εκεί, έχουν το δικαίωμα στη δημοκρατία να πούν και αυτοί με τη φωνούλα τους να πούν κάτι. Λοιπόν, ανεβαίνετε στις Σκουριές με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ανεβαίνω στις Σκουριές, διότι ως υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων είχα εγκρίνει όλες αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στις Σκουριές. Είχα βοηθήσει να ενταχθούν.
1: Εκεί που η αριστερά του Τσίπρα έκανε σαμποτάζ. Αυτό να το πείτε, κύριε Γεωργιάδη, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ πρώτα ασχολήθηκα με τις Σκουριές επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, όταν τότε ο Σαμαράς μου είχε ζητήσει να πάω στις Σκουριές το 2012. Εκεί γίνανε πάρα πολλά επεισόδια. Θυμάστε, Μολότο, φαναρχική.
1: Σαμποτάζ ολόκληρα. Δολιοφθορά ναι, έγινε. Τι συζητάμε.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είμαστε τώρα 15 χρόνια μετά και πλέον στη Χαλκιδική το 100% της κοινωνίας είναι υπέρ της επένδυσης. Πλέον πηγαίνει στην Ιερισσό που δεν μπορούσε να πας αν υποσχέσεις να επενδύσεις κανένα βούλη στα παιδιά
1: του. Αδικήστε τώρα, δεν σας ακούω.
0: Από την ανάπτυξη. Από την ανάπτυξη που έχει φέρει αυτή η επένδυση στην περιοχή, τα χρήματα που επενδύει η εταιρεία, τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος, τα έργα που γίνονται και τις δουλειές που έχουν βρει ο κόσμος, έχουν βρει όλες δουλειές εκεί, όλη η κοινωνία έχει πάει πλέον υπέρ της επένδυσης.
1: 37 εκατομμύρια. Μάλιστα. Προσέξτε, το ελληνικό κράτος παίρνει 37 εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές, 18 εκατομμύρια από μεταλλευτικά τέλη, δεν μιλάω για τους μισθούς των ανθρώπων, έτσι, και από αυτά τα 18 εκατομμύρια των μεταλλευτικών τελών, τα 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο, στον τοπικό Δήμο, στη Χαλκιδική, στις Σκουριές.
0: Με αυτό σας λέω, ότι από εκεί που η κοινωνία ήταν διχασμένη και με τους ακροαριστερούς να καίνε με Μολότοφ και να κάνουν σαμποτάζ, πλέον υπάρχει πλήρης κοινωνική ηρεμία και αποδοχή της επένδυσης. Και αυτό δείχνει ότι αν δεν τους φοβόμαστε ειδικά με τη δουλειά μας, όπως την έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τελικά μπορεί να κερδίσει και την ιδεολογική και την πραγματική μάχη της οικονομίας και της ζωής.
1: Σωστά.
0: Αρκεί να μην τους φοβηθείς.
1: Τι είναι το μοντέλο Καλύμνου, παρακαλώ.
0: Το μοντέλο Καλύμνου. Λοιπόν, πήγα προχθές, είχα μια ιδέα. Την πρωτοείχα πριν από 2 χρόνια, όταν την κάναμε σε μια μικρή κλίμα.
1: Πήγατε, ήρθατε δηλαδή στη γιορτή, ξαναφύγατε. Αυτό είναι ένα.
0: Ναι.
1: Για να πείτε ότι άλλοι δεν ήρθαν καν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο μοντέλο Καλύμνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το σημαντικό τώρα. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι, τα έχουμε πει. Δεν είναι. Τι κάναμε λοιπόν. Τι είπα. Είδα ότι στη λίστα αναμονής για χειρουργία ορθοπαιδικά στη Ρόδο υπήρχαν ορισμένοι από την Κάλυμνο που περιμένουν να έρθουν από την Κάλυμνο και να πάνε να χειρουργηθούν στη Ρόδο. Σκέφτηκα όμως ότι στην Κάλυμνο έχουμε νοσοκομείο και έχουμε χειρουργική αίθουσα. Απλώς δεν έχουμε την ανάλογη χειρουργική ομάδα. Και ζήτησα από τη χειρουργική ομάδα του κυρίου Σοκορέλου από το νοσοκομείο της Ρόδου να πάνε για μία μέρα στην Κάλυμνο και να αναλάβουν να κάνουν όλα αυτά τα χειρουργεία τα οποία θα έκαναν κατά τη λίστα τους στη Ρόδο να τα κάνουν στην Κάλυμνο, ώστε να μην χρειαστεί οι ασθενείς να μετακινηθούν από την Κάλυμνο στη Ρόδο. Σκέφτηκα ότι ένας ασθενής για να πάει από την Κάλυμνο στη Ρόδο θα πάρει καράβι, θα πάει με τους συγγενείς του, είναι αρκετές ώρες το ταξίδι, ακόμα και αν πάρει αεροπλάνο έχει μια αρκετή ταλαιπωρία. Μετά δεν, η αποθεραπεία ενός ορθοπαιδικού περιστατικού δεν γίνεται σε μια μέρα. Δηλαδή έχεις μια περίοδο αποθεραπείας, θα πρέπει να κλείσουν οι συγγενείς διαμέρισμα στη Ρόδο.
1: Άρα ομάδες χειρουργών θα πηγαίνουν στο νοικείο.
0: Χειρουργημένοι να επιστρέψουν με πόνο. Και είπα λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να έρθουν αυτοί από την Κάλυμνο
1: και να πάει η ομάδα των χειρουργών.
0: Πήγε λοιπόν η ομάδα, χειρουργήσαμε 10 ασθενείς. Τώρα σε ένα μήνα θα ξαναπάμε γιατί έχουμε κι άλλους να χειρουργήσουμε. Δεν είχαμε παραπάνω κρεβάτια. Δηλαδή ήταν τα 10 διαθέσιμα κρεβάτια, δεν μπορούσαμε να πάμε παραπάνω. Άρα σε κανένα μήνα θα πάμε πάλι να κάνουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και είχα κανονίσει να πάω λοιπόν στην Κάλυμνο προχθές για να δω τους ασθενείς αυτούς και να κάνω και τα εγγένεια.
1: Το δείξατε στο βίντεο σας που έχετε αναρτήσει. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα το κάνετε και σαν
0: νησιά. Το μοντέλο Καλύμνου είναι να πηγαίνει το εσύ σε σένα και να μην περιμένεις εσύ να πας στο εσύ. Όλη μας η φιλοσοφία, οι εξετάσεις διαγνωστικές του προλαμβάνω, οι κινητές μονάδες υγείας που έχουμε φτιάξει με την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ωραία. Ο προσωπικός γιατρός.
1: Γίνεται εδώ να πάρετε δύο ερωτήματα και κλείνουμε. Λάζαρος Βαρβάτης, καλημέρα σας. Πρόγραμμα παχυσαρκίας. Είπαν με δελτίο τύπου θα αρχίσει 1η Σεπτεμβρίου. Είναι 8 και 10 σήμερα.
0: Δεν είπαμε πρώτο, είπαμε από Σεπτέμβριο. Και ναι, ακόμα είμαστε διαπραγμάτευση. Έχουν πάει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευση Εταιρείας και διαπραγματεύονται την τιμή. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, θα ξανακάνουμε το πρόγραμμα. Λίγη υπομονή ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόγραμμα που κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και πρέπει τα χρήματα των φορολογουμένων να τα αντιμετωπίσουμε με ένα σεβασμό.
1: Από έναν νοσηλευτή που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και δίνει τη μάχη τη δική του μέσα στο ΕΣΥ, να συνεχίσετε δυναμικά. Σε εσάς απευθύνεται, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε ότι τα πάτε καλά και ότι γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της υγείας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτά τα πράγματα και τα λόγια που άκουσα από τους ασθενείς στην Κάλυμνο ήταν τόσο συγκινητικά, αγαπητέ Άρη. Ήταν η πιο συγκινητική μέρα της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας.
1: Είδα το βίντεο, γι' αυτό λέω, κάτσε να μάθουμε τι είναι αυτό το μοντέλο.
0: Και θα το κάνουμε και σε άλλες περιοχές Ελλάδας.
1: Τώρα, ότι σας δίνει και συγχαρητήρια ο Θάνος Τζίμερος, το να σου πω μπράβο.
0: Τώρα, όχι, τιμητικό για μένα.
1: Πολύ είναι, τιμητικό. Αυτό λέω. Ο Τζίμερος δεν είναι κανένας εύκολος. Δεν είναι κανένας εύκολος. Στα καλά σχόλια. Λοιπόν, καλή δουλειά.
0: Θέλω να πω ότι θα σκοπεύω να το κάνω και σε άλλες περιοχές Ελλάδας.
1: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Πέλα FM.
9: Είμαστε σε 9. Σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
12: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Time Out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον οδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Φιλολάο, στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στη λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά στην εφημερίδα Καθημερινή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέφθηκε την χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε εχθές, υπογράφηκαν επιμέρους συμφωνίες με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους δύο άτομα που βρίσκονταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ρόφου επταόροφης πολυκατοικίας στο Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκρουσε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται να ξεκίνησε από τις Σέρρες. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο ζημιές κατά την πρόσκρουση. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν δηλώσει κατηγορούμενοι, ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Κυριακή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services. Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από το 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα 12 αποφάσισαν οι αλληλείς. Οι αλληλείς λοιπόν διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους συζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας. Στην αθλητική ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σάλων Βίλπας με 95-93. Ενώ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:15 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής έχει φτάσει εδώ και σχεδόν μία ώρα στο αεροδρόμιο. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι, αλλά δυστυχώς παραμένουν τα μποτιλιαρίσματα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Μεσογείων, φίλες και φίλοι, θα βρείτε το μποτιλιάρισμα στην Αγία Παρασκευή, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, και μέχρι να φτάσετε κάτω στο Σωτηρία, σχεδόν στην Κατεχάκη, πηγαίνετε σημειωτών. Λίγο καλύτερη είναι η κάθοδος της Κηφισίας, εάν και εφόσον μπορείτε να το επιλέξετε βεβαίως. Ανεβαίνοντας τον άξονα Καλλιρόης, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, και εκεί πηγαίνετε σημειωτών. Μη σας πω και στη Βασιλής Σοφίας μέχρι ενός σημείου. Τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη είναι δύσκολα ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα, παρόλο που βελτιώνονται. Η Κηφισού βεβαίως, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, με πολύ μεγάλη αναμονή και σήμερα, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Βαίνει επί τα βελτίω συνεχώς η περιοχή του Πειραιά. Η 34ου Συντάγματος έχει μόνο καθυστέρηση σημαντική.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου. Εύχομαι σε όλους σας καλή δύναμη, καλή εργασία. με το καλό να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα της καθημερινότητάς μας. Έφυγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά από μια πολύ ωραία ομιλία στην ΚΝΙΚΑ και μετά τα όσα διημήθησαν αναφορικώς με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θα τα αναλύσει τώρα σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης. Τι μένει από αυτή η ιστορία, το μάθουμε από τον κύριο Φίλη, έτσι, με την τεκμηρίωση που μας έχει. Αυτό που μένει όμως για μας τώρα, έτσι, για τις προσεγγίσεις μας, είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσδιορίσε και τις αντιλήψεις του σχετικά με το ποια είναι και η θέση της Ελλάδος όπως εμείς επιθυμούμε να είναι, ποια είναι η θέση που επιθυμούμε. Σε αντίθεση με το παρελθόν, απότερο και σχετικώς πρόσφατο, είχαμε μια άρνηση να πούμε ότι ναι, με σταθερότητα στεκόμαστε δίπλα σε μια συμμαχική χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν θα τους λέμε το πρωί κάτι άλλο, το μεσημέρι κάτι άλλο και το βράδυ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, και ότι θα έχουμε μια σταθερότητα ως σύμμαχοι. Εκεί είναι μια υπερδύναμης, εμείς έχουμε τα δικά μας, αλλά θα καθορίσουμε και εμείς τον εαυτό μας με την αυτοπεποίθηση που θα μας διακρίνει, και όχι αναφορικά με άλλα κράτη, με άλλους γείτονες και με άλλες σχέσεις διεθνείς. Από τη στιγμή λοιπόν που προσδιορίσαμε πώς θέλουμε τον εαυτό μας, και αυτό καθορίστηκε κατά κύριο λόγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βρήκε, μπορώ να πω, από τους προηγούμενους, αλλά επί της ουσίας τώρα λοιπόν είμαστε σε μια εκπεφρασμένη άποψη από την πλευρά της Ελλάδος, που η Ελλάδα πολιτικά εκφράζεται από το κόμμα που κυβερνά, έτσι γίνεται στη δημοκρατία, οι περισσότεροι ψηφίζουν και αναδεικνύουν ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια πολιτική. Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική σταθερότητας και εμπέδωσης αυτής της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς διαρκείς αστερίσκους που θολώνουν το μήνυμα της χώρας προς την υπερδύναμη. Αυτό έχω την αίσθηση ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι αφορά στην οικονομία μας, δηλαδή σε επίπεδο ενέργειας, ναυτιλίας, εμπορίου, τεχνολογίας, να πάρουμε τους καρπούς ενώ στο οικονομικό πεδίο, τους καρπούς αυτής της σταθερότητας την οποία εκφράζουμε. Βλέπετε, ο Μητσοτάκης λέει σταθερότητα στην εσωτερική μας ζωή, σταθερότητα στην Ελλάδα, σταθερότητα όμως και στη σχέση της Ελλάδος με τους συμμάχους μας. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα, τα του Ρούμπιο, αυτά τα ακρεφνώς που είπε ο ίδιος προειδεάζοντας ότι θα είναι μεθαύριο υποψήφιος και πρόεδρος και η υποψηφιότητά του ξεκινάει από την ΠΝΙΚΑ, να σας πω, κακό δεν μας κάνει, θα έλεγα το αντίθετο. Αυτά που είπε περί του πολιτεύματος και το τι σημαίνει, τι δίδαξαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν σε αυτόν τον τόπο πριν από 2.500 χρόνια, θα τα μεταδώσω σε λίγο, μην καθυστερώ τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα, Άρη.
8: Λοιπόν, ορίστε. Κάνε την τοποθέτησή σου, πώς το είδες όλο αυτό τη μια μισή μέρα του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
9: Έχουμε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας και προφανώς και κώδικες επικοινωνίας που δεν τον είχαμε μέχρι σήμερα στο στενό κύκλο του Τραμπ. Οι συνεννοήσεις γίνονταν μεν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και πρεσβειών, αλλά όχι με την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε, δεδομένου και του ρόλου που έχει η Ελλάδα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, είναι πολύ σημαντικό ότι ένα πρόσωπο που είναι μέσα στα πράγματα, ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, και ο οποίος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και διαμορφώνει και ασκεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική, έχει πλέον με την ελληνική πλευρά και με τον Έλληνα ομόλογό του, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ένα κανάλι το οποίο ασφαλώς θα προσπαθήσουμε, εκτός από το να το καθιερώσουμε, να το συστηματοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Ρούμπιο, ανεξάρτητα από το αν έχει πολιτικές βλέψεις, πιθανότατα έχει, δεν ξέρουμε αν είναι για το 28, αν είναι για το 32, αναφέρομαι στις αμερικανικές εκλογές, χθες αξιοποίησε την αρχαία Ελλάδα για να στείλει κάποια μηνύματα προς το σύγχρονο κόσμο. Και το ευχάριστο σε αυτή την περίσταση τη χθεσινοβραδινή ήταν ότι με κάποιον τρόπο είχε μία ατζέντα η ομιλία του πιο μετριοπαθή σε σχέση με όσα ακούμε από τον πρόεδρο Τραμπ ή με όσα είχαμε ακούσει από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο πριν από 1,5 χρόνο στο Μόναχο, τότε που οι Ευρωπαίοι είχαν σοκαριστεί με αυτά τα οποία είχε
8: αναφέρει. Από τον κινησμό κατά κύριο λόγο και από τις θέσεις.
9: Από τον κινησμό και την απολυτότητα. Χθες ο Ρούμπιο δεν ήταν κοινικός και απόλυτος. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ στο 100% όσον άκουσα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς τελικά εμείς οι ίδιοι που κάποιες φορές, ακόμα και στην άσκηση της διπλωματίας μας, υποτιμούμε τη δύναμη, την ισχύ του ελληνικού πολιτισμού, που είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο πολύ αποτελεσματικό όταν απευθύνεσαι στο εξωτερικό, βλέπουμε έναν, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να κάνει πλήρη χρήση, αξιοποίηση, ακόμα και εκμετάλλευση, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτής της συνθήκης. Το τρίτο είναι ότι στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, που προφανώς συνιστά πολύ μεγάλη επιτυχία, δίνει μία απάντηση
8: σε περιεχόμενο, και σε περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο ότι του μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Παπαχελά, αλλά στο περιεχόμενο. Δεν είναι μία τυπική, όχι, σε ευχαριστώ, αλλά μου δίνεις τη διαφορμή να ξαναπώ πάλι ότι δεν είναι μία τυπική συνέντευξη που δίνουν οι επισκέπτες, ενώ σε επίπεδο οι πολιτικοί που έρχονται και δίνουν κάποιοι, απαντούν. Μπήκε σε πολλά ζητήματα, όπως και στο ζήτημα, στο δεύτερο μέρος συνεντεύξεως που αφορά στον πόλεμο στο Ιράν και στα πετρέλαια. Δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που τις χρειαζόμαστε. Συγγνώμη, ορίστε.
9: Είναι η ευστοχία των ερωτήσεων προφανώς, και είναι οι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι έτσι στρογγυλεμένες, και ο Ρούμπιο υποχρεώνεται, θα μου πεις, θα μπορούσε να μην δώσει απαντήσεις προφανώς, αλλά οι απαντήσεις που δίνει στον Αλέξη Παπαχελά είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από αυτές που έδωσε στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Επομένως, να κρατήσουμε από αυτό πρώτον ότι η Τουρκία, όπως πολλές φορές λέμε και μαζί και λέει και ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή, δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 υπό τις παρούσες συνθήκες, όσο και αν το θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί και αυτό το σημειώνει ο Ρούμπιο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία, αν πρόκειται να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρει αρκετό καιρό για να αποκτήσει πρόσβαση, ίσως στα πρώτα 6 αεροπλάνα για τα οποία έχει πληρώσει, το επισημαίνει και αυτό στη συνέντευξή του, αλλά πέραν τούτου δεν. Άρα, εκεί η Ελλάδα αναπτύσσει μια αεροπορική υπεροχή με τα δικά της αεροπλάνα τα οποία κατέχει και θα κατέχει τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση με το GSI που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, παρά το ότι είναι ένα πρώτο
8: το καλώδιο, δηλαδή, το περίφημο καλώδιο,
9: ναι, είναι το καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και πιθανότατα στο μέλλον και Ισραήλ. Εκεί λοιπόν είναι απόλυτα καθαρός στο ότι οι Αμερικανοί μας προειδεάζει ότι οι Αμερικανοί, αν κριθεί απαραίτητο, θα παρέμβουν, και εγώ αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω, Άρη, είναι ότι θα το κάνουν αυτό. Δηλαδή κρίνουν ότι είναι απαραίτητο να παρέμβουν και να στείλουν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι παρότι είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκό και όχι αμερικανικό, είναι καλό αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί.
8: Ναι. Επομένως, και δεν το κάνει όμως πουλώντας επίδειξη ότι θα το επιβάλλουμε στην Τουρκία. Είναι σοβαρός και μετρημένος και δεν θέλει.
9: Είναι αρκετά σοβαρός.
8: Και ισορροπιστής, εννοείται. Εννοείται.
9: Πάντα. Ναι. Οι Αμερικανοί πάντα έτσι είναι. Αλλά είναι αρκετά σοβαρός, Άρη, για να λέει ότι αυτά δεν λύνονται και δεν επιλύονται στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό το είπε και στη συνέντευξη που το λέει και στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, ότι δεν είναι ούτε η συνέντευξη τύπου ο κατάλληλος τόπος, ούτε η δημόσια σφαίρα εκεί που μπορείς να διευθετήσεις αυτά τα ζητήματα. Ουσιαστικά μιλάει για τη διπλωματία όπως την έχουμε μάθει, που μπορεί να είναι ανοιχτή. Ο πρόεδρος Τραμπ την ασκεί με τρόπο υπερβολικά δημόσιο, αλλά στην πραγματικότητα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται και πολλά ζητήματα επιλύονται με τη διπλωματία κάτω από τα ραντάρ. Και αυτό ουσιαστικά είναι που λέει και ο Ρούμπιο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, τα εξοπλιστικά από ό,τι φαίνεται προχωρούν κανονικά. Αυτό βέβαια σημαίνει έσοδα για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, σημαίνει και ενίσχυση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύως, που είναι πολύ σημαντική όταν συναλλάσσεσαι και διαπραγματεύεσαι με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, η οποία σέβεται τη στρατιωτική ισχύ. Και από εκεί και πέρα είναι μια επίσκεψη με θετικό πρόσημο, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο τα αποτελέσματα αυτής, δεν είναι τόσο χειροπιαστά σήμερα που μιλάμε, είναι περισσότερο άειλα, υπό την έννοια ότι υπάρχει και μια επένδυση για το μέλλον σε σχέση με το πρόσωπο του Ρούμπιο, και υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν έγιναν γνωστά, αλλά τα οποία θα τα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν σάρκα και οστά.
8: Ναι. Το 3-1 δεν σου το στέκεσαι σε αυτό, δηλαδή στο Ελλάδα, η Κύπρος, Ισραήλ.
9: Γράφω και στο άρθρο μου, γράφω και στο άρθρο μου σήμερα στην Καθημερινή, ότι εκεί στην πάσα που του έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δημόσια δεν τοποθετήθηκε.
8: Ναι.
9: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, για το 3-1, για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία, ναι, είναι ότι ξεκίνησε επί πρώτης προεδρίας Τραμπ,
8: ναι,
9: αναιρέθηκε και ακυρώθηκε επί προεδρίας Biden, αυτή είναι η πραγματικότητα, και επανήλθε στο σκέλος της ενέργειας επάλι επί Τραμπ. Δηλαδή έγινε μια συνάντηση από το 2020 και μετά για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025 μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας των τριών, ναι, κρατών συν των Αμερικανών.
8: Αλλά στον Παπαχελά το λέει με μεγαλύτερη σαφήνεια όμως. Εγώ το έχω σημειώσει από, ναι, τη συνέντευξη του Παπαχελά που είναι διάκριτο. Ή όχι.
9: Ναι, περιμένουμε, ναι, περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί.
8: Αυτό το πράγμα με το δίκτυο στην Αθήνα μας. Μέσω Viber μιλούσε, προφανώς είναι εκεί, δεν υπήρχε δίκτυο. Τι να πω. Αυτό ήταν με το ζόρι, πώς να το πω, το τελευταίο κομμάτι. Βγήκε, δεν βγήκε. Λοιπόν, να μας συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση του δικτύου στην πρωτεύουσά μας. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος. Α, μια κουβέντα, ορίστε, Κωνσταντίνε, για να κλείσεις. Μια πρόταση. Ναι, ναι, ναι.
10: Όχι, όχι. Ναι, ολοκληρώνω, ναι. Λέω ότι για το 3-1 είναι ένα σχήμα σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο Ρούμπιο έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου-Ισραήλ μπορεί να μετουσιωθεί σε κάτι απτό και μετουσιώνεται έτσι κι αλλιώς. Το αν αυτό θα γίνει με την αμερικανική συμμετοχή, εγώ έχω μια σχετική επιφύλαξη. Λες ότι είναι περισσότερο καθαρός σε αυτό το οποίο λέει στη συνέντευξή του. Στον Αλέξη Παπαχελά θα έλεγα να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, κυρίως σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.
8: Ναι, βέβαια προτρέπει ότι το ότι κάνεις μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι θα αφήσεις τους άλλους απ' έξω, τις αντιτιθέμενες δυνάμεις. Λέει, και γι' αυτό και το είδα και το είπε και ο Πρωθυπουργός.
10: Είναι λάθος, Άρη, ναι, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, είναι λάθος να βλέπουμε τα πάντα αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία.
8: Όχι, όχι με την Τουρκία. Όχι, όχι, όχι, δεν το λέμε με την Τουρκία. Όχι, όχι. Λέει και ο ίδιος ότι. Όχι, δεν το λέμε με την Τουρκία. Λέει ότι ναι, μεν με το Ισραήλ, αλλά πρέπει εκεί υπάρχει η Συρία, ο Λίβανος. Δηλαδή υπάρχουν οι άλλες δυνάμεις και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και προς αυτούς. Αυτό λέει, όχι μόνο.
10: Ναι. Ασφαλώς. Μία γρήγορη επισήμανση. Εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Εννοείται ότι η ελληνική πλευρά είναι ανοιχτή.
8: Ακριβώς.
10: Η Ελλάδα έχει με τον Λίβανο αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση και προσπαθεί να παίξει το ρόλο της γέφυρας μεταξύ Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συρία είναι μια διαφορετική περίπτωση με τα δικά της χαρακτηριστικά. Εκεί είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως και να έχει, για να καταλήξω και να το πω ακόμα σε σχέση με την Τουρκία, να έχουμε κατά νου ότι στο μυαλό των Αμερικανών, Τουρκία και Ελλάδα είναι συμπληρωματικοί σύμμαχοι και εταίροι.
8: Ναι, ναι, καθαρό, φυσικά. Διαχρονικά καθαρό. Εμείς δεν θέλουμε.
10: Μα δεν είναι ζήτημα των τελευταίων.
8: Ακριβώς. Διαχρονικά καθαρό, αν έχει κανείς διάβγεια στο μυαλό του. Αν τα προσδιορίζει όλα με βάση το τι θα κερδίσει η Ελλάδα, δεν υπάρχει. Δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου. Δεν ήμασταν ποτέ.
10: Και χαίρομαι να μην μπαίνουν συνεχώς τα ζητήματα με την Τουρκία στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς, γιατί σε διαβεβαιώ ότι εδώ και χρόνια, όταν πας να μιλήσεις στους Αμερικανούς ή και σε Ευρωπαίους και το μόνο θέμα το οποίο τους θίγεις είναι η Τουρκία, κλείνουν τα αυτιά τους.
8: Εννοείται. Δηλαδή, και καλά κάνουν.
10: Η ώρα αρχίζουν να κοιτάνε το ρολόι τους
8: και καλά
10: να
8: κάνουν.
10: Πάμε παρακάτω.
8: Εννοείται. Και καλά, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στο επίκεντρο του κόσμου. Καλημέρα σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ. Το Σάββατο συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας ξανά προσκεκλημένο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλέμεν Τόντσεφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται, ερευνητής που ασχολείται με την διεθνών σχέσεων με την Ασία και ειδικεύεται με την Κίνα, ειδικεύεται στην Κίνα, ενώ ότι μελετά την Κίνα. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, ελληνικός χρυσός. Με την επίσημη τελετή εγγενείων ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι. Μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.
11: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακκαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
20: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
21: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κάθοδο της Μεσογείου, στην Αγία Παρασκευή προς το νοσοκομείο Σωτηρία, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Σαρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στην Κατεχάκη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της Κηφισού. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε επταόροφη πολυκατοικία του Ρέντι, το οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα φωτιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, το αγροτικό πετρέλαιο και την αγορά καυσίμων. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 21 ετών άνδρας που μαχαίρωσε τον υπεύθυνο νυχτερινού καταστήματος στο Φρούριο της Λάρισας τα ξημερώματα της Κυριακής. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Στα γρήγορα, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή μέχρι να φτάσετε σχεδόν να περάσετε το Χολαργό, πηγαίνετε σημειωτών. Εάν σας εξυπηρετεί να πάτε μέσω της περιφερειακής Σημητού και της Κανελοπούλου Κατεχάκη, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Όχι γρήγορα, πιο γρήγορα όμως. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι ακίνητος ακόμα. Η κάθοδος Σαρδιτού επίσης, η Βασιλής Σοφία προς τη Βουλή, άνοδο Κηφισού προσέξτε, Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και λιγάκι το Σκαραμαγκά.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, να σας πω την ίδια, προσέχω αυτά μετά το κάζο που πάθαμε με τον κορονοϊό. Προσέχω τα δημοσιεύματα που λένε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα κρούσμα έτσι μιας περίεργης υιογενούς ασθένειας κάπου σε κάνα σημείο της Ευρώπης ή του πλανήτη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει ξαφνικά. Οπότε την προηγούμενη εβδομάδα που πρωτοείδα την είδηση ότι μία εργαστηριακός στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, στη Ρωσία, πέθανε από πανόλι, ενώ ήταν σε ένα εργαστήριο που επεξεργάζονταν πανόλι. Λέω για μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα πήγε το μυαλό μου στον γίγαντα ηγέτη του Ξανθού Γένους, ο οποίος φαίνεται ότι φτιάχνει, λέω μες στο μυαλό μου, φτιάχνει να έχει ο άνθρωπος κάποια αποθέματα για βιολογικό πόλεμο. Αλλά μην μας έρθει τώρα και η ιστορία της πανόλης, και μετά διαβάζω και δεύτερο κρούσμα. Οπότε τηλεφωνώ προχθές το βράδυ στον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μου λέει: είμαι σε ένα συνέδριο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, θα έχω αύριο δεδομένα για χθες. Του τηλεφωνώ χθες. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ο κύριος Βασιλακόπουλος πια εδώ ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, Δημόσιας Υγείας. Έτσι, πέραν από την ιδιότητά του ως πνευμονολόγου και διευθυντού της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, τι μαθαίνετε όλοι οι πρόεδροι των Εθνικών Οργανισμών Υγείας εκεί που βρίσκεστε?
9: Με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ζήτησε την επίσημη ενημέρωση από την Ρωσία, έχουμε ένα περιστατικό θανάτου από πνευμονία σε μια ερευνήτρια αυτού του κέντρου που προαναφέρατε. Δεν υπάρχει καμία εργαστηριακή τεκμηρίωση ότι οφείλεται στο βακτήριο που προκαλεί την πανόλη, τη Yersinia pestis.
2: Η πνευμονία της.
9: Η πνευμονία της. Προς το παρόν είναι μια πνευμονία που δεν έχει ταυτοποιηθεί το αίτιο. Έχει αποκλειστεί, έχει βγει αρνητική στις εξετάσεις για αυτό το συγκεκριμένο παθογόνο, αυτό το βακτήριο που προκαλεί την πανόλη. Θέλω απλά να εξηγήσω δύο πράγματα. Η πανόλη είναι μια νόσος που είναι αιώνες γνωστή, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν κυκλοφορεί
2: ανάμεσά μας. Εξολόθευσε εκατομμύρια ανθρώπους στα χρόνια της
9: Βεβαίως, και μάλιστα στη Βιέννη που βρίσκομαι υπάρχει και ένα φοβερό άγαλμα με ένα γλυπτό το οποίο προσεύχονται, επιταλούνται τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσουν την πανόλη.
2: Είναι το μνημείο της πανόλης όπως λέγεται. Ακριβώς, ναι.
9: Αυτά είναι παρελθόν. Σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα πανόλης. Υπάρχει πανόλης στον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει, έχει εξαφανιστεί τελείως, αλλά αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν φάρμακα για να τη θεραπεύει κανείς.
2: Πάντως σε αυτό το εργαστήριο οι Ρώσοι, αυτοί οι ερευνητές εκεί με την πανόλη ασχολούντουσαν πάντως.
9: Βεβαίως, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ασχολούμαι σε ένα εργαστήριο με κάτι, όταν νοσήσω, θα νοσήσω υποχρεωτικά από αυτό και απαγορεύεται να νοσήσω από οποιοδήποτε άλλο παθογόνο μπορεί να νοσήσει ένας απλός άνθρωπος.
2: Ναι, και γιατί βασανίζονται με την πανόλη, είναι κάτι ενδημικό εκεί στην περιοχή της Σιβηρίας?
9: Όχι, εκεί είναι ένα εργαστήριο στο οποίο φυλάσσεται πανόλη για να μπορεί να μελετάτε. Ελπίζουμε όχι για βιολογικούς πολέμους.
2: Ελπίζουμε.
9: Η πληροφόρηση επίσημη που έχουμε είναι ότι όσοι μπήκαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν, βγήκαν και αυτοί αρνητικοί μέχρι τα τώρα στον εργαστηριακό έλεγχο, άρα δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν, έτσι, προς το παρόν το τονίζω, γιατί τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το ρωσικό κράτος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το τονίζω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει δικούς του ανθρώπους στο εργαστήριο. Το Εργαστήριο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρώπης έχει επικοινωνήσει με τις ρωσικές αρχές, την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας, και αυτή έχει δώσει πληροφορίες. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή ανησυχητικό, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει απομονωθεί αυτό το συγκεκριμένο.
2: Λένε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε αφού το λένε, έτσι δεν είναι?
9: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά η Ελλάδα, κύριε Πορτοστάλτε, είναι αρκετά μακριά και είναι και θωρακισμένη πάρα πολύ καλά. Με τόσους κουβατικούς γιατρούς που μπορούμε να βάλουμε
2: μπρος
9: στο φυλακή. Να μας προστατεύσουν, να μην ανησυχεί
2: ο Έλληνας. Πάντως, απλώς λέω να μην τύχει να είναι δεύτερη φορά σύμπτωση ένα πράγμα παγκοσμίως να εξαπλωθεί από άλλο αυταρχικό καθεστώς. Ελπίζω και εύχομαι. Μη σας πω τι προσεύχομαι και με τα φυσικά κιόλας. Ναι.
9: Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, διότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ακόμα και να εμφανιστεί. Υπάρχουν αντιβιωτικά που το θεραπεύουν.
2: Ωραία.
9: Η μεταδοτικότητά της, ακόμα και αν εξαπλωθεί, είναι πάρα πολύ μικρή από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Άρα ας μην φοβόμαστε.
2: Ωραία.
9: Και πανόλη να ήταν, δεν θα απειλεί το η ανθρωπότητα. Μοιάζει όμως καν να μην είναι πανόλη.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε τις εργασίες στο συνεδρίο. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και θα έρθει ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήθελα και αυτό να ακουστεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Ας τα λέμε εκ των προτέρων, για να μην λέμε δεν τα είπαμε. Έτσι δεν είναι, κυρίες και κύριοι? Για μην ακούμε το εκ των υστέρων, δεν μας το είπατε. Ναι. Λοιπόν, αφού το μάθαμε, ας το συζητήσουμε, δεν κάνει κακό. Το Qualco Foundation παρουσιάζει το νέο κριτικό κουαρτέτο σε έργα Θεοδωράκης, Καλκότα, Dvorak, Μποροντίν, Σούμπερτ και Ραβέλ σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στις 17:30, 5:30 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτά τα ανοίγματα του Qualco Foundation στον πολιτισμό. Λοιπόν, Είσαι Viking, λέει το μήνυμα. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση, όπως το βλέπουμε στο βίντεο που έχει φτιάξει η ΔΕΗ, και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και αυτή η καμπάνια με το ΔΕΗ Fiber. Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και σταθερή πρόσθετη υπηρεσία. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ. day.gr / Fiber.
10: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε!
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε!
19: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κατέρευσε μια πολυκατοικία σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Το δείχνε τώρα, το δείχαμε στην τηλεόραση. Και έδωσε ανταπόκριση ο Μανώλης Κωστίδης. Μόλις συνδεθούν εκ νέου, Δήμητρα, ετοιμάσου να τον ακούσουμε μια και έξω. Κάποια στιγμή τώρα ο

0: δώσουμε προστιθέμενη αξία στο μέλλον. Δεν το καταφέραμε ποτέ έως τώρα. Μπορεί μεθαύριο νεότερες γενιές, επερχόμενες γενιές να το καταφέρουν από ότι εμείς και οι προηγούμενοι. Τι χάρισαν οι Έλληνες?
1: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθαναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Ναι, τι είναι η δημοκρατία στην Αθήνα?
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, τον πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
0: Και πώς χτίστηκε ο Παρθενώνας στο συγκρότημα εκεί της Ακροπόλεως?
2: Οι Πέρσες έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθαψαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης.
0: Έως τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπάρακ Ομπάμα, ήταν αυτός που είχε συνδέσει τον εαυτό του από την πλευρά των δημοκρατικών με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά της αθηναϊκής δημοκρατίας 2.500 χρόνια πριν. Σήμερα βλέπουμε έναν φέρελπη, έτσι καταλαβαίνω, ο οποίος μεθαύριο μπορεί να είναι υποψήφιος, φαίνεται να είναι, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θα επιλέξει, αλλά θα ξεκινήσει η υποψηφιότητά του με φόντο τον Παρθενώνα από την Πνίκα, και θα είναι ο κύριος Ρούμπιο αυτός από ό,τι φαίνεται. Νίκο, καλημέρα.
3: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Διαβάζοντας τα όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στη συνέντευξή του στην Καθημερινή για το Ιράν, δεν ξέρω, τα είδες?
3: Όχι, δεν το είδα αναλυτικά.
0: Λέει λοιπόν το εξής. Λέει λοιπόν για το Ιράν, στο μεταξύ προσέχω, όταν βγήκε ο Μανώλης να μας πει για αυτήν την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Λέει λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο ότι περνάνε από τα στενά το 80% του πετρελαίου και ήδη των πλοίων, και ότι σε λίγο καιρό θα τους έχουν στραγγαλίσει οικονομικά εντελώς τους Ιρανούς. Λέει, στην παρούσα φάση τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και το Ιράν δεν τα ελέγχει. Η διακίνηση πετρελαίου ανέρχεται πλέον στο περίπου 80% των επιπέδων πρώτης σύγκρουσης. Το Ιράν αντιμετωπίζει ασφικτική οικονομική πίεση, η οποία θα ενταθεί εκθετικά τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, όλο το πετρέλαιο που έβγαλαν κατά τη διάρκεια της περίοδου ισχύως του μνημονίου κατανόησης και το οποίο βρίσκεται τώρα στον Ειρηνικό ωκεανό, πρόκειται να πωληθεί. Έπειτα από αυτό, δεν θα υπάρχει κυριολεκτικά καθόλου ιρανικό πετρέλαιο διαθέσιμο πουθενά στον κόσμο. Δεν θα διαθέτουν πλέον αυτή την πηγή εσόδων. Επομένως, όταν μιλάμε για την τελική έκβαση, μπορώ να σας πω πού θα βρισκόμαστε σε λίγες εβδομάδες. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο ολέθρια οικονομική καταστροφή στην ιστορία του σύγχρονου Ιράν, και όλα αυτά θα οφείλονται στους ριζοσπάστες Σιίτες κληρικούς που κυβερνούν τη χώρα. Τότε θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση. Θέλουν να είναι κράτος ή θέλουν να είναι μια επανάσταση? Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απόφαση που έπρεπε να είχαν λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα θα αναγκαστούν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δίλημα. Δεν γνωρίζω ποια επιλογή θα κάνουν, αλλά μπορώ να σας πω ποια επιλογή δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να πραγματοποιήσουν. Ανοκατελεία, η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Αυτό απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Αυτά λέει στη σελίδα 4 της Καθημερινής σήμερα.
3: Yeah. Είναι πλήρως επιβεβαιωμένο πρώτα απ' όλα εδώ ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά, 80% των προπολεμικών επιπέδων, οι ροές από την περιοχή, οι ροές καυσίμων. Γι' αυτό δεν έχει φανεί πλήρως στην αγορά, γιατί ακόμα ισχύει το δεύτερο μέρος το οποίο ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουν μεγάλες ποσότητες, βρίσκονται σε πλοία με πολύ ψηλά ναύλα αυτή τη στιγμή, τα οποία αναμένεται μετά την αποκατάσταση των ροών να υποχωρήσουν και τα ναύλα. Αυτή τη στιγμή τα ναύλα είναι ο παράγων που κρατάει υψηλά τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια.
0: Είναι διάφοροι traders που πουλούν

0: στα ναυπηγεία, λέω, στα δηληστήρια. Αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, τα ναύλα, τα αυτιλιακά.
0: Το ξέρω, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: 60.000 δολάρια έχουν έρθει στο 1.000.000 και βάλε. Για τα μεγάλα σκάφη, τα very large, τα VLC.
0: Δεν μιλάω εγώ για τα ναύλα. Λέω ότι υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο, ας πούμε, που λέει, που αγοράζει ένα δηληστήριο και λέει, ξέρω εγώ, λέει ο πολιτής, έχω, αλλά θα μου δώσεις τόσα για να το δώσω.
1: Κοίτα, ότι υπήρξαν τιμές και αυξήσεις μεγάλες στη φυσική παράδοση. Οι τιμές που παρακολουθούμε εμείς διεθνώς, τι είναι? Είναι μακροχρόνια συμβόλαια. Δηλαδή είναι αυτά που λέμε τα futures. Δηλαδή είναι μελλοντικές τιμές επί της ουσίας. Και είναι ενδεικτικές για να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα και οι τιμές φυσικής παράδοσης, οι οποίες σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης ήταν πολύ υψηλότερες των προθεσμιακών. Γι' αυτό και πάντα λέγαμε ότι κοιτάμε τις διεθνείς τιμές του Brent, του αμερικανικού αργού, του West Texas, αλλά μέχρι ενός σημείου μας δίνουν μια τάση, δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα.
0: Και ίσως εξηγεί έτσι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το γιατί ανεβαίνει αμέσως και αργεί να κατέβει η τιμή.
1: Επίσης,
0: στο πρατήριο.
1: Γιατί έχει αποδεσμευθεί. Παλαιότερα ενδεχομένως ήταν πιο συνδεδεμένο, γι' αυτό και το παρακολουθούσαμε πιο στενά. Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι συνδεδεμένο, γιατί υπάρχουν πολλά περιφερειακά χρηματιστήρια ενέργειας, τα οποία διαμορφώνουν άλλες τιμές. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό που περιγράφω, δηλαδή της φυσικής παράδοσης. Βλέπαμε, για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα φορτία να τιμολογούνται σε πολύ υψηλές τιμές.
0: Άρα, κλείνοντας, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μισό λεπτό. Άρα η τιμή που θα δώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός, πού υπολογίζεις να πέσει, να είναι?
1: Η τιμή
0: θα έχει κατέβει πιο κάτω, δηλαδή, από αυτό που έχει υποσχεθεί? Η τιμή πια του προϊόντος. Ναι.
1: Η τιμή του diesel δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά και με την επιδότηση ήδη βρίσκεται στο κίνηση κοντά στο 2,15 μέσα τιμή χώρα. Εγώ βλέπω και στη λεωφόρο Κηφισίας, που είναι οι πιο ακριβές τιμές, βλέπω κοντά στο 2,05-2,06 να έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο θέμα ακολουθεί τη ροή του πετρελαίου κίνηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο κάτω από τα 1,90 ανέβγαινε. Ο Πρωθυπουργός έχει πει 1,75. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα είναι στην περιοχή μαζί με την επιδότηση των δηληστηρίων του 1,50 με 1,60, όχι παραπάνω. Ωραία. Θα είναι δηλαδή αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο,
0: κατά 30%. Αυτή σου την ερώτηση για να την υποβάλω αύριο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στις 8 η ώρα θα είναι στο ρεδοθάλαμο του Sky, του ραδιοφώνου.
1: Καλώς να το δεχτείς, θα έχει ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε όλοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Δεν τον προλάβαμε το Μανώλη, τον έχουν καλωδιώσει στην τηλεόραση, αλλά δεν τον αφήνουν κιόλας. Είναι αυτό που λέμε η σύμπραξη ραδιοφώνου τηλεοράσεως, που πρέπει να την ξαναφέρουμε σε μια ρέγουλα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, με το καλό για όλους μας και για όλες.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα ίδια. Η ώρα είναι 10.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588. Πέλα FM.

0: Καλησπέρα σας από την εκπομπή Δεύτερος Καφές στον Bell FM στους 103,3 με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ερακλή Κοσκινόπουλο. Καλημέρα σας. Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και πολύ στον αέρα.
1: Όλοι στον αέρα είμαστε και είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί και ο καιρός είναι καλός και κάνουμε και μια κουβέντα με ένα νεαρό άνθρωπο, με οποίο θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με τη

0: Nickel. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Nickel Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Λοιπόν, Θόδωρε, να περάσουμε...
2: Εκτός από το δαίμονα του τυπογραφείου, έχουμε και το δαίμονα του μικροφόνου.
1: Το Μανώλη.
2: Μανώλη, πρόσεχε λίγο τα καλώδια, έτσι. Μην ανοίγεις κλίνσο τη λύση μπροστά σου.
1: Λοιπόν, 5-8 του Οκτώβρη. Το Οκτώβριο λέω έτσι.
2: Εσύ λες το Οκτώβριο.
1: Μην κάνεις παρατηρήσεις πάλι.
2: Δεν κάνω παρατηρήσεις.
1: Η ανατολή ηλίου έγινε στις 7:25 πρώτα λεπτά. Η δύση θα γίνει στις 6:59. Βλέπεις, έχει μικραίνει η μέρα.
2: 7 η ώρα πες.
1: Αφού είναι στις 6:59.
2: Περίπου 7.
1: Γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος.
2: Χρόνια πολλά στην ξαδέρφη με την Πελαγία.
1: Έχεις και ξαδέρφη.
2: Στην Αριδαία πάνω στον Καρατζό.
1: Μη φωνάεις, ακούγεις. Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, Παγκόσμια ημέρα όρασης. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία από την Γιουγκοσλαβία το 1991, ημέρα του ναυτικού στο Περού, ημέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, ημέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία.
2: Θέλεις πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Πρέπει να γιορτάζει και ο, πώς το λένε αυτό τον Ουκρανό, τον
2: υγιή. Ζελένσκι. Αυτός είναι θεατρίνος. Έτσι
1: πρέπει να το υπόλοιπο κράτος όλοι να είναι δικηγόροι για να είναι ακόμη στην εξουσία αυτός, τέλος πάντων. Η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τζε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στη Βολιβία. Φτάνουν αυτά για σήμερα.
2: Το καπέλο μου δεν το φόρεζα σήμερα.
1: Δεν το φόρεζα.
2: Το ξέχασα στο σπίτι.
1: Φτάνουν αυτά για σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, τον Μάριο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι 11 χρονών. Θα αφηγηθεί μόνος του για 45 λεπτά μια ιστορία πάνω στη σκηνή.
1: Είναι από την Πέλα.
2: Και είναι από την Πέλα.
3: Από τη Νέα Πέλα.
1: Από τη Νέα Πέλα. Πέλα. Όχι, Νέα Πέλα. Από τη Νέα Πέλα. Ωραία.
2: Και μαζί με τον Μάριο είναι και η δασκάλα του στο θεατρικό αυτό, η Μούλα Αργυράκη, υπεύθυνη του θεατρικής ομάδας
3: Πελέα Μούσα.
1: Α, τα ξέρει όλα ο Μάριος. Γιατί δεν μας τα λες εσύ όλα, Μάρια?
3: Δεν μας τα πει.
1: Πες μας.
2: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσετε ένα θεατρικό έργο το οποίο έχετε γράψει εσείς.
3: Ένα παραμύθι. Κανάλι,
2: σε παραμύθι, με τίτλο
3: «Ο τολμηρός Νάθαν».
2: Ο τολμηρός Νάθαν.
3: Μονόλογος λέγεται, γιατί εγώ κάνω όλους τους ήρωες της παραστασής.
2: Με τα ίδια ρούχα συνέχεια.
3: Πάντα.
1: Είναι
3: πάντα.
1: Πολύ
2: με την ίδια φωνή. Όλους.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, βασικά. Κάνω τον καθένα με διαφορετική φωνή.
2: Για πες μας λίγο για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει σε αυτό το παραμύθι. Ποιος είναι ο Νάθαν?
3: Είναι ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν πολύ μικρόσωμο έτσι. Και τον έλεγαν μικρό και αυτός θύμωνε. Ώσπου μια μέρα ήρθαν κάτι ληστές. Και αυτός πήγε μαζί τους και έτσι άκουσε τα σχέδια πρωτού τα μάθουν οι χωρικοί. Και πολύ καλά έκανε, γιατί τα σχέδιά τους ήταν να τους βγάλουν από τα σπίτια τους και να μείνουν αυτοί.
1: Α, μάλιστα. Και τους άκουσε αυτός ο μικρός Νάθαν, δηλαδή τους άκουσε.
3: Έτσι λοιπόν
1: και τι έκανε?
3: Σταμάτησαν να τον φωνάζουν μικρούλι. Τον έλεγαν Νάθαν. Και έτσι αυτός διάλεξε το σχέδιο, συμφώνησαν όλοι μαζί του, πέτυχε το σχέδιο τελικά και όταν μεγάλωσε έγινε πρόεδρος του χωριού.
2: Δεν θέλουμε να μας πεις όλη την ιστορία, να μείνει και κάτι για να το δούμε στο θέατρο, έτσι. Άμα τα αποκαλύσουμε όλα τώρα, δεν θα μείνουμε έκπληκτοι όταν το παρακολουθήσουμε.
1: Να αφήσουμε και κάποιοι για τους...
2: Από ό,τι κατάλαβα έχει διάφορους ρόλους αυτή η παράσταση, έτσι, ο μονόλογος. Εσένα ποιον από όλους τους ρόλους αρέσει πιο πολύ να παίζει?
3: Μ' αρέσει να παίζω πιο πολύ τον ιερέα, γιατί μ' αρέσει να κάνω τη φωνή του.
2: Τι φωνή έχει ο ιερέας?
1: Για κάντε λίγο τη φωνή του να σε ακούσουμε.
3: Ναθάν, είσαι σίγουρος πως θα επιτύχει το σχέδιό σου? Θα δεχτούν να μείνουν μαζί μας?
2: Δηλαδή μιλάει σαν μεγάλος, έτσι.
4: Και συμβουλευτικά.
3: Και συμβουλευτικά, όπως είπε και η Βούλα Γυράκη εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα το, για ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να μάθει όλο το, το κείμενο, δηλαδή το, το ρόλο του, ξέρω εγώ. Πρόβες κάνετε?
3: Και φυσικά, πρόβες κάνω εδώ και μόνο ένα μήνα.
5: Ένα μήνα.
3: Γιατί ήμουνα στην Σκύρο το καλοκαίρι.
2: Διακοπές. Τι είναι δουλειά σεζόν.
3: Και για σεζόν, έτσι. Ο πατέρας μου είναι από εκεί.
2: Α, μάλιστα. Έτσι.
1: Και το έχεις μάθει όλο το έργο από έξω.
3: Τι, ναι. Αχα. Ξεκινάω από... Είχα ξεκινήσει να το μαθαίνω από 1 Ιουνίου. Αλλά...
1: Πολύ γρήγορα το μάθες όλο.
3: Ναι, αλλά δεν το διάβασα συχνά, δεν θέλω να το διάβασα συχνά και το έμαθα στις 4-5 Σεπτεμβρίου.
2: Μάλιστα.
4: Και σε 5 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε πρόβες, ήδη το ήξερες.
3: 9 Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη μας πρόβα.
1: Ναι. 9.
4: Θα μας διορθώνει πάντα.
1: Βέβαια, αφού ο Μάριος τα θυμάται όλα.
3: Σούπερ μνήμη έχω.
1: Σούπερ.
2: Έτσι, έτσι πρέπει. Και πώς είναι, για πες μου λίγο, πώς είναι όταν κάποιος παίζει σε μια θεατρική παράσταση μαζί με άλλους? Έχουμε δει πώς είναι τα θέατρα πολλές φορές. Τώρα να είσαι εσύ μόνος σου 45 λεπτά πάνω στη σκηνή, πώς είναι.
1: Πολύς ο χρόνος, πώς θα...
3: Η ιδανική διάρκεια για μονόλογο είναι γύρω στα 45 λεπτά. Εμένα πάντως δεν μου φαίνεται δύσκολο. Αλλά υπάρχουν κάποια δύο πράγματα που με δυσκολεύουν λιγάκι.
1: Για πες μου.
3: Αυτά είναι ότι πρέπει να κάνω παύσεις συνεχώς. Το πρώτο.
1: Ναι.
3: Και το άλλο είναι ότι επειδή κάνω όλους τους ρόλους, ο καθένας είναι σε διαφορετική του θέση, σε μια σκηνή, γιατί ήταν σε μια πλατεία, έτσι να το πω. Και έπρεπε να πηγαίνω έρχομαι συνέχεια από τη, από τη μία πλευρά της σκηνής στην άλλη,
1: και
3: χωρίς να έχω πάρα πολλά λόγια να πω.
4: Αυτό επιβάλλει η αφηγηματική λογοτεχνία.
3: Η αλήθεια.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα.
3: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Δηλαδή όταν βγαίνει στη σκηνή, τώρα που θα παρουσιάσει το έργο αυτό μπροστά σε άλλους, τι νιώθεις? Βγαίνει πάνω στο σανίδι και κοιτάς απέναντι, είναι ο κόσμος που περιμένει από σένα.
3: Ναι.
2: Τι περνάει από το μυαλό σου?
3: Στο μυαλό μου περνάει μία έτσι χαρά, ενθουσιασμός που είναι όλοι οι γνωστοί μου και με βλέπουνε.
1: Και οι φίλοι σου.
3: Και οι φίλοι μου, ναι. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Αυτό, δεν ντρέπουμε, δεν φοβάμαι.
2: Δεν έχεις άγχος?
3: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Δηλαδή το έμαθες τόσο καλά που δεν φοβάσαι πια?
3: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
2: Εδώ από ό,τι διαβάσαμε στην περίληψη της ιστορίας, ο Νάθαν είναι ένα παιδί ο οποίος, παρόλο που είχε περάσει δύσκολα στην αρχή, μετά βρήκε το θάρρος και έκανε μια ηρωική πράξη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Πολύ σωστά, ακριβώς αυτό.
2: Εσύ έχεις κάνει τέτοιες πράξεις σαν παιδί, όχι στο έργο, στην πραγματική σου τη ζωή?
1: Στο σχολείο σου.
3: Τι, ναι, έχω κάνει.
2: Πιστεύεις ότι όλοι έτσι πρέπει να κάνουν? Δεν είναι για όλους αυτά.
3: Εάν μπορούν.
2: Εάν μπορούν. Όσοι δεν μπορούν, πρέπει να τους βοηθήσει κάποιος να κάνει την αρχή.
3: Ναι.
2: Τώρα ήρθαν, δηλαδή, σε είδαν οι φίλοι σου που είπες ότι χαίρεσαι που σε βλέπουν από κάτω. Φαντάζομαι και οι γονείς τους και κόσμος άλλος που θα παρακολουθήσει την παράσταση.
3: Ναι.
2: Εσύ, όταν θα φύγουν αυτά οι θεατές, τα παιδιά, και πάνε στο σπίτι τους, τι θέλεις να τους μείνει από αυτή την παράσταση, τι θα θέλεις να θυμούνται οι άλλοι, δηλαδή?
3: Θα ήθελα τα μικρά παιδιά γενικότερα να θυμούνται το μήνυμα της παράστασης.
2: Ποιο είναι το μήνυμα της παράστασης?
1: Είναι
3: ότι για να επιτύχεις και να κάνεις μεγάλα και σπουδαία πράγματα στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να είσαι ψηλός σαν γίγαντας, αλλά να έχεις ωραίες ιδέες στο μυαλό σου και αγάπη, αγάπη, μα πολύ αγάπη στην καρδιά.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο, μάλιστα.
2: Εμφατική παρουσίαση, μπορώ να πω. Φαντάζομαι, δηλαδή, αν τα λέμε έτσι στο ραδιόφωνο, πώς θα είναι στην παράσταση? Φαντάζομαι καλύτερα.
1: Θα ήθελα να ακούσω 2-3 φωνές έτσι, λίγο ένα κομματάκι έτσι από το...
4: Ένα απόσπασμα.
1: Ένα απόσπασμα. Όποιος αρέσει ή όποιο θέλεις εσύ.
3: Εννοείται ένα.
5: Από την παράσταση, από αυτή
3: από την παράσταση, ας πούμε.
2: Ένα διάλογο, ας πούμε.
3: Ένα διάλογο.
5: Ναι, δύο-τρεις φωνές, έτσι. Ναι. Δύο-τρεις
4: ήρωες.
3: Αγάν, είσαι σίγουρος πως θα επιτύχει το σχέδιό σου? Θα δεχτούν να μείνουν μαζί μας? Δύο. Ναθάν, αυτό που έκανες, παιδί μου, ήταν πολύ επικίνδυνο. Και τρίτη. Χωριανή, μη φύγει κανένας. Έχω πολλά να σας πω.
5: Μάλιστα. Τώρα ποιοι ήταν αυτοί τώρα οι ήρωες που έκανες?
3: Ήτανε ο ιερέας η πρώτη, η δεύτερη ήταν ο δάσκαλος και η τρίτη ο Νάθαν.
5: Α, μάλιστα. Γι' αυτό φώναζες την τρίτη.
3: Ναι, γιατί ήταν τότε που ήταν στην πλατεία και μπήκε ο Νάθαν. Για να σου το ανακοινώσει.
2: Έκανε ανακοινώσει στο χωριό.
4: Θέλω να πεις και το άλλο μήνυμα, το οποίο δεν λύνουμε προβλήματα με...
3: Τα όπλα. Τα όπλα δεν λύνουν προβλήματα, αλλά δημιουργούν χειρότερα, μεγαλύτερα, άλυτα και αξεπέραστα.
5: Μάλιστα.
3: Ακόμα ένα μήνυμα.
5: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
4: Και ο Νάθαν προσπαθούσε να τους πείσει ότι με την αγάπη και το διάλογο μπορούμε να λύσουμε, έτσι.
3: Ακριβώς αυτό, κύριε Αργυράκη.
4: Ψυχή μου.
5: Να μας πεις κάτι για κυρία Αργυράκη γενικά, πώς το εμπνεύστηκε αυτό, πώς βρήκε το, πώς βρέθηκες με τον Μάριο, πώς έγινε αυτή?
4: Έχω δύο θεατρικές ομάδες, μία ενηλίκου και μία τα πιτσιρίκια μου που τα δουλεύω εδώ και χρόνια. Η μεγάλη μου χαρά είναι ότι έπαιζα με τις μαμάδες τους, τώρα παίζω με τα παιδιά τους. Είναι εξαιρετικά παιδιά όλα, γιατί έχουν εξαιρετικούς γονείς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Προφανώς στο χωριό όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, όλη μια οικογένεια.
4: Άλλη είναι η κοινωνία του χωριού, άλλη. Όταν πήγα στην εκδήλωση με τον Λουδοβίκο των Αγίων που καλέσανε, ήμουν και εγώ καλεσμένη να διαβάσω ένα απόσπασμα ως αφηγήτρια που είμαι. Διάβασα το παραμύθι του Λουδοβίκου. Έμεινα, τι να σας πω, ανοιχτό στόμα. Αυτό το παιδάκι, τέτοια έκφραση, τέτοιο χρώμα, τέτοιο ρετουσάρισμα, δεν το ξέρα. Ρωτώ εκεί την οσύνη το παιδί μου, το είπανε, και βέβαια άπλωσε το χέρι. Και το πήρα αυτό το διαμάντι και το πρόσθεσα στα άλλα διαμάντια που είχα. Έπαιξε με την παιδική θεατρική ομάδα Πελέα Μούσα. Ήτανε 17 παιδιά πάνω στη σκηνή, έργο δικό μου, γιατί όλα τα έργα τα γράφω και τα σκηνοθετώ, είναι δικά μου. Σας πληροφορώ ότι ήξερε όλους τους ρόλους. 17 ρόλους. Όχι μόνο τους ήξερε για πότε θα μπουν. Ήτανε ο υποβολές επί σκηνής. Δηλαδή, κάθε μέρα έβλεπα ότι...
5: Είναι καλός και για σκηνοθέτης.
4: Με αυτό, έχει άποψη. Αυτό που μ' αρέσει και σε όλα τα παιδιά αυτό μ' αρέσει να έχουν άποψη. Δηλαδή, και όταν έρχονται και κάνουμε θέατρο, δεν θέλουν να το δουν σαν μάθημα. Αλλά όχι όμως και ανεύθυνα. Κάνω ό,τι θέλω. Μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε ένα μονόλογο, γιατί και με τη μεγάλη θεατρική ομάδα πολλούς είπα να τους βοηθήσουν να γίνουν αφηγητές. Δεν τόλμησε κανένας, ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Αυτός που τόλμησε ήταν ο Μάριος. Του λέω, ξέρεις Μάρη, μπορείς να αφηγηθείς ένα παραμύθι απάνω στη σκηνή? Και λέει, ναι. Λέω, δεν θα αφηγηθείς μόνο, θα ερμηνεύσεις και ρόλους. Γιατί όταν κάνουμε αφήγηση, δεν καθόμαστε σε μια καρέκλα, θα σηκωθούμε να κάνουμε τους ρόλους. Θα κινηθούμε όταν αλλάζουμε ρόλο, πάμε λίγο πιο εκεί. Όταν κάνουμε το δάσκαλο, πάμε λίγο πιο εκεί. Το είδα ότι αμέσως μπήκε στο πνεύμα. Αμέσως μπήκε στο πνεύμα. Τούτωσα το κείμενο. Από ό,τι μου είπε η μητέρα του, το έμαθε μέσα σε χρόνια. Και όταν επέστρεψε από τις διακοπές του, αρχίσαμε να κάνουμε τις πρόβες. Μια οικογενειάσχημη κατάσταση δικιά μου καθυστέρησε αρκετά. Δεν σταμάτησε. Οι πρόβες δεν ήταν τόσες που ήθελα, γιατί μου ήταν αδύνατον. εγώ να τις παρακολουθήσω. Βοήθησε βέβαια η Κελαδινή Παρασκευοπούλου, που είναι πάντα δίπλα μας. Και είμαστε τώρα σε θέση να το παρουσιάσουμε την Κυριακή, και ήθελα να το παρουσιάσω στα Γενιτσά. Ένα παιδί 11 χρονών να κάνει μονόλογο. Ο μονόλογος είναι πάρα πολύ δύσκολος, παιδιά. Πολύ δύσκολος. Γιατί από, όχι λεπτό, σε δευτερόλεπτο αλλάζεις ρόλο. Εγώ τουλάχιστον το ξέρω, γιατί έχω κάνει ναι, το πατωμένο ναι, γάμο, τη φώνησα, τα ολοκαυτώματα, τα γράμματα των εξόριστων γενικών του Τρίκερ, ένα δικό μου κείμενο, Ανθούλα με λένε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από λεπτό σε λεπτό αλλάζεις έκφραση, θέση το σώμα σου, αλλάζεις το χρώμα της φωνής σου. Αυτό το κατάφερε χωρίς κόπο. Έμπαινε αμέσως στο πνεύμα. Είναι ένα παιδί, ένα παιδί φαινόμενο για μένα, και, και ξαναλέω, όλα μου τα παιδιά είναι γύρω στα 20 παιδιά που έχω και κάνουμε θέατρο. Έτσι,
5: έχει μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή από τα παιδιά στην Νέα Πέλα.
4: Έχω το φυτώριο του πολιτισμού. Κάνω φυτώριο πολιτισμού.
5: 20 παιδιά δεν είναι λίγα.
4: Όχι.
5: Για ένα χωριό.
4: Για μένα έτσι είναι το φυτώριο. Τώρα, αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Το ζήτησα σε όλους. Να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον.
5: Οι γονείς συμμετέχουν, βοηθάνε.
4: Βεβαίως συμμετέχουν. Είναι
5: εκεί
4: δίπλα
5: μου. Η τοπική κοινωνία, καταλαβαίνετε.
4: Συμμετέχουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ότι ζητήσω, ότι τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα έκανα παραμυθό μέρα μια μέρα. Οι μαζευτήκαν όλα, οι μαμάδες. Είναι όλοι δίπλα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από το βήμα αυτό που μου δίνετε, και ευχαριστώ που με εμπιστεύονται τα βλαστάρια τους. Με εμπιστεύονται ό,τι πολύτιμότερο έχουν. Και επίσης ευχαριστώ και τους γονείς του Μάριου που με εμπιστεύτηκαν το διαμαντάκι τους.
5: Να πάμε για ένα βήμα παραπάνω εδώ στην κεντρική διοίκηση, ας πούμε. Ο Δήμος, οι φορείς εδώ του πολιτισμού είναι κοντά σας.
4: Ζήτησα από το Δήμο να συνεργαστούμε. Τώρα είναι συνεργασία με τον Δήμο. Αλλά γενικά ο πολιτισμός
5: δεν είναι κοντά, δηλαδή.
4: Όχι. Εντάξει, είναι.
5: Η παράσταση
4: είναι. Η κυρία Μεριμπετζάκη είναι κοντά μου, ναι. Τα παιδιά εκεί στο θέατρο, όλοι. Δεν είναι, εντάξει,
5: δεν είναι αυτό που θα θέλατε.
4: Ειλικρινά, επειδή μ' αρέσει να μιλάω, δεν είναι αυτό που ήθελα. Ναι. Δεν είναι αυτό που ήθελα για τον πολιτισμό. Γενικότερα, όχι. Γενικότερα. Και αυτό που θέλουν, χτυπάνε τον πολιτισμό μας.
5: Μάλιστα.
2: Δεν εγώ είναι εύκολο ότι πράγμα ο πολιτισμός, δεν είναι εύκολο πράγμα.
4: Δεν
2: ακόμα
4: είναι.
2: Και για τις τοπικές αρχές, για την πολιτεία δηλαδή, όχι μέσα στην κοινωνία, έχει μια ξεχωριστή θέση. Δεν είναι εύκολο πράγμα, εγώ, γιατί υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες και άλλες υπευθυνότητες που ίσως να μην τις. Όχι να δεν τις καταλαβαίνουμε. Εμείς οι πολίτες δεν τις αποδεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοίκηση. Είναι άλλος ο ρόλος του ενός και άλλος.
4: Αξίζει τον κόπο να δώσει.
5: Η παράσταση πού θα γίνει?
4: Στο πνευματικό.
5: Άρα προφανώς έγινε με τη συμβουλή του Δήμου, φαντάζομαι.
4: Βέβαια, ναι. Βεβαίως.
5: Είναι μια βοήθεια για αυτή.
4: Αλλά εγώ νομίζω ότι ειδικά τα παιδιά πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή στα παιδιά. Να μην τα αφήσουμε. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ στην μικρή μας κοινωνία. Σας λέω, έχω 20 παιδιά που τα δουλεύω, που ανεβάζουν παραστάσεις, και είναι καταπληκτικά. Και γονείς και παιδιά. Είναι το μέλλον.
2: Αυτό το έργο τώρα που συζητάμε με τον Άθαν είναι ένα έργο το οποίο προφανώς περνάει κάποια μηνύματα.
4: Έχει μηνύματα, είναι... να έχει μηνύματα για
2: και για τους μεγάλους, έτσι.
4: Φυσικά, είναι και, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Έχει μηνύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και φυσικά αντιπολεμικό.
2: Εντάξει, οι καταστάσεις που περνάμε όλοι μας σήμερα είναι δύσκολες. Δεν το
4: αμφισβητεί
2: κάποιος αυτό. Νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι μια όαση στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε, είτε μας περισσεύουν τα χρήματα είτε όχι, και δεν μιλάμε να
5: πρέπει να είμαστε κοντά
2: και θα αγοράσουν εισιτήρια ενδεχομένως
5: πρωτοβουλίες.
2: Και αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή τι θα κάνει και ο Δήμος, η περιφέρεια, το κράτος.
4: Ναι. Για μένα προσωπικά το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι ο πολιτισμός. Για μένα προσωπικά, έτσι πώς το βλέπω. Είναι ο πολιτισμός. Και έχουμε παιδιά έλεγχο. Και το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο.
5: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπετε εσείς, ναι, από τα παιδιά. Θέλουν να έχουν συμμετοχή, και εσείς φυσικά θέλετε την υποστήριξη γενικά για να ανταπεξέλθετε σε όλες τις δυσκολίες.
4: Βεβαίως θέλω την υποστήριξη. Όλο το φορέον, όχι μόνο το τύπο. Όλο το φορέον. Να σταθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μέλλον. Δεν είναι μόνο αυτό. Το ότι προσπαθούμε να τα τραβήξουμε από αυτό το σύστημα που μπήκαν, σε αυτό το κανάλι που μπήκαν, εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το τραβήξω από εκεί μέσα. Να έχουν άποψη, δεν έχουν άποψη τα παιδιά. Επειδή μάθανε να μασάνε, να τρώνε μεσημένη τροφή.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
4: Δεν έχουν άποψη. Θέλω να έχουν άποψη. Αφού του λέω, παιδιά, αφήστε τα στην άκρη. Μαλώστε. Μεταξύ σας. Ανταλλάξτε απόψεις. Διαφωνήστε.
5: Αυτό που σημαίνει με τα κινητά, θέλετε να πείτε.
4: Αυτό. Ναι. Αυτό. Εμένα αυτό το πράγμα με τρομάζει. Πριν από αρκετά χρόνια, δύο δεκαετίες πριν, έλεγα ότι βγαίνει η γενιά του Λεξοτανίλ. Βγάζουμε τη γενιά του Λεξοτανίλ. Θα έχουμε ανθρώπους με πολλές γνώσεις, αλλά δυστυχώς χωρίς συναισθήματα. Αυτό με πονά. Γιατί από το 1974 και μετά ασχολούμαι με τον πολιτισμό. Περάσανε γενιές και γενιές από τα χέρια μου, δεν είμαι μικρή. Λοιπόν, περάσανε. Αυτό με κάνει και πονώ. Με πληγώνει. Όταν βλέπω παιδιά τα οποία είναι μόνιμα του σκυμμένο το κεφάλι σε μια μικρή οθόνη.
2: Να κάνω μια ερώτηση όμως. Εδώ καταλαβαίνω ότι εδώ με την παράσταση αυτή με τον Μάριο πήρατε ένα ρίσκο το οποίο βγαίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω. Τι μέλλον. Δεν λέω τι θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύετε ότι διορθώνω την κατάσταση. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν δεν είναι μόνο ο Μάριος, στην θεατρική ομάδα. Θα φύγουν στους σπίτους καλύτερα από ό,τι όταν ήρθαν.
4: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω είναι κάτι που μένει.
4: Ναι,
2: πέρα
4: ναι,
2: από το παιχνίδι που
4: ναι.
2: κάνουμε.
4: Δεν δηλαδή. Φεύγει στον αέρα αυτό που κάνουμε. Και εμείς και εγώ και οι γονείς. Νομίζω ότι μένει. Κάτι μένει.
2: Νομίζω ότι.
4: Και εν πάση περιπτώσει ο καθένας πρέπει να βάλει το πετραδάκι του. Δεν μπαίνει να καθόμαστε. Να σχολιάζουμε και μετά φεύγουμε και το ξεχνάμε. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε να μπορέσουμε να το κερδίσουμε, να κερδίσουμε τα παιδιά.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, θέλεις εδώ.
2: Να κάνουμε ένα διάλειμμα
1: και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Σε 2-3 λεπτά.
0: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
10: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
1: Δεύτερος καφές.
2: Γυρίσαμε πίσω στον αέρα ξανά, στο Πέλα FM 103,3.
1: Θόδωρος Βασιλιάδης.
2: Και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και
1: παρέα
2: στο 12 το μεσημέρι.
1: Μάριο.
2: Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Μάριος, 11 ετών από τη Νέα Πέλα.
4: Ο μικρότερος αφηγητής.
1: Και η κυρία Βούλα.
2: Και η κυρία Βούλα, η οποία είναι η υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας Πελέα Μούσα, αυτή που διδάσκει το θέατρο στα παιδιά. Συζητούσαμε για την παράσταση την οποία ετοιμάζουν για να ανεβάσουν την Κυριακή αυτή με τον Νάθαν, που είναι μια ιστορία ενός παιδιού που βρέθηκε με κάποιους ληστές και στο τέλος έσωσε το χωριό του, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Επίσης ήταν, επειδή ήταν πολύ μικρός όμως έτσι και πολύ χαμηλός, δεν ήταν ψηλός, τον έλεγαν μικρό, κοντούλι, μικρούλι και θύμωνε. Όμως όταν τους ανακοίνωσε ότι πήγε μαζί με τους κλέφτες και έμαθε τι θα έκαναν προτού το μάθουν οι χωρικοί, σταμάτησαν να τον φωνάζουν μικρούλι.
1: Πώς το φώναζα?
3: Νάθαν.
1: Νάθαν.
2: Άμα κάνεις κάτι τολμηρό, σε βλέπουν διαφορετικά εκεί οι υπόλοιποι. Εκεί που ζεις, οι φίλοι σου, οι γείτονες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Πιο συγκεκριμένα, ο Νάθαν ήταν μικρός.
4: Στο σώμα.
3: Χαμηλός, στο σώμα, μικρός όμως. Αλλά ήταν πολύ έξυπνος και δεν είχε αποδειχτεί, και τότε που ήρθαν οι ληστές αποδείχτηκε.
2: Είναι μόνο η εξυπνάδα ή και το θάρρος που είχε?
3: Τι, για το θάρρος, εννοείται και το θάρρος.
1: Ήταν και έξυπνος, Μάρια, δεν θα ήταν έξυπνος ο Νάθαν?
3: Ήτανε,
2: δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα ότι το θάρρος μετράει πιο πολύ από την εξυπνάδα. Η ψυχή δηλαδή και όχι το πνεύμα.
3: Ναι.
2: Να μην σε μπερδεύω.
1: Τι άλλο μπορεί να μας πει ο Μάριος έτσι για το έργο, για την παράσταση μάλλον?
3: Λοιπόν,
1: τι θέλεις εσύ, τι θέλεις, ό,τι θέλεις εσύ να μας πει.
3: Να έρθετε όλοι, φέρτε αδέρφια, φέρτε γονείς, φέρτε γιαγιάδες, φέρτε παππούδες, φέρτε συγγενείς, να τους γεμίσουμε. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 6:30. Στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, είσοδος ελεύθερη.
4: Και θα μας συνοδεύει με την κιθάρα
3: ο καθηγητής κιθάρας στο οδείο των Γιαννιτσών, Σιδηρόπουλος Νίκος.
4: Που τον ευχαριστούμε θερμά.
2: Δηλαδή θα έχει και μουσική
4: βεβαίως,
2: η παράσταση.
3: Βεβαίως, ναι.
4: Βεβαίως.
2: Φαντάζομαι θα είναι δεμένο.
4: Ναι, θα έχουμε μουσικό χαρίδι.
2: Μάλιστα.
4: Και θα παίζει και κάποια κομμάτια. Θα το στολίσουμε με μουσική το έργο.
2: Εγώ το ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να το δω δηλαδή.
4: Η αφηγηματή, όχι, η αφήγηση δεν επιτρέπει, απαγορεύεται η διαροπάλου. Τα σκηνικά.
1: Για εμάς που δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
4: Τα σκηνικά τα κάνει ο αφηγητής. Η αφηγητή. Περιγράφει, περιμένει, σου δίνει εικόνα να
1: σου δίνει την εικόνα μέσα από το λόγο.
4: Αυτό είναι
1: αφηγηματική.
4: Δεν υπάρχουν, απαγορεύεται η διαροπάλου.
1: Οπότε πρέπει να πάμε όλοι να απολαύσουμε το Μάριο.
4: Θα σας περιγράψει το χωριό.
1: Είπαμε,
4: και να το δείτε.
1: Την Κυριακή
3: 11 Οκτωβρίου, 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, είσοδος ελεύθερη.
1: Πολύ ωραία. Τώρα όμως θα μας χαρίσει κάτι κλείνοντας, εδώ αν δεν έχουμε κάτι άλλο, κάποια αφήγηση ακόμη?
4: Ένα απόσπασμα.
1: Ναι.
3: Εννοείται.
1: Να σε ακούσουμε, Μάρια.
3: Οι κάτοικοι του χωριού κοιμούνταν στα ζωτά τους κρεβατάκια ανυποψίαστοι για το κακό που θα τους έβρισκε. ξαφνικά μέσα στο βαθύ του ύπνο ακούνε άγριες φωνές, πιστολιές, καλπασμούς αλόγων, πόρτες να σπάνε, σκυλιά να γαυγίζουν τρομαγμένα, πετάγονται από τα κρεβάτια τους φοβισμένοι. Θεέ μου, τι γίνεται έξω? Κανείς δεν τολμά να ανοίξει την πόρτα του να δει. Με μεγάλη προσοχή κοιτάνε από τα παράθυρα και βλέπουν κάτι άγριους ανθρώπους. Άλλοι πάνω σε άλογα, άλλοι πάνω σε κάρα, άλλοι σπάνε πόρτες και αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Κουνέλια, κότες, γουρούνια, αλεύρι, στάρια, καλαμπόκια, ψωμιά. Ρημάξανε τις αποθήκες και τους στάβλους των χωρικών και αφού φόρτωσαν τα κάρα και τα ζώα τους με ό,τι έκλεψαν, έφυγαν ρίχνοντας τους φακές στον αέρα. Πι, πι, πι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Μαρία.
2: Και σκηνοθετημένο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι,
1: ναι,
2: διαβάζουμε, ναι.
1: Και παραστατικό τώρα.
3: Σενάριο και σκηνοθεσία.
4: Πες ποιος κάνει την κάνει σκηνοθεσία.
3: Σενάριο και σκηνοθεσία Βούλα Αργυράκη.
1: Μάλιστα.
3: Και σκηνοθεσία Βούλα Αργυράκη και Κελαϊτινή Παρασκευοπούλου.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
4: Δεν μας ξεφύγετε.
1: Ναι, ναι.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και φυσικά τώρα είναι μπροστά στο μικρόφωνο και δεν μπορεί να είναι τόσο παραστατικός, έτσι. Πάλι παρόλα αυτά είναι απολαυστικός ο Μάριος.
4: Απολαυστικός. Είναι παιδί φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρία Αργυράκη, και το Μάριο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θεωρούμε ότι θα είναι δεδομένη
2: η
1: Μαρία.
2: Η παράσταση θα είναι δεδομένη η επιτυχία, η παρουσίαση. Θα έχει καλή επιτυχία ενώ και στην προσέλευση του κόσμου και τα μηνύματα που
4: και
2: θα περάσουν.
4: Και φυσικά σας περιμένουμε.
2: Και όπως θα
3: ναι, παρακαλώ όσοι μένουν κοντά στο Γενιτσά, ελάτε.
1: Και όχι μόνο, από γύρω-γύρω, από όλα τα χωριά, Μαρία, ναι. Να έρθουν όλοι.
3: Πολύ. Ελάτε, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Ελεύθερη είναι η είσοδος. Και από το χωριό μου να ξέρετε ότι θα στην πλατεία Ηρώων θα βάλουμε και δωρεάν ένα πούλμαν από τον Δήμο να μεταφέρει όσους δεν έχουν αυτοκίνητο ή δεν επιθυμούν να πάνε με αυτοκίνητα.
1: Δεν μπορούν να σου.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και φαντάζομαι το λεωφορείο θα έχει και επιστροφή, ε.
4: Σαφώς,
1: δεν θα τους αφήσω.
3: Βέβαια.
4: Αυτό το όλοι.
1: Οπότε όταν τελειώσει η παράσταση να ξέρουν ότι θα τους περιμένει το λεωφορείο. Να μην φύγουν, ε.
12: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Πώς σας?
1: Πολύ ωραία
0: η παράσταση, Κυριάκη.
1: Πολύ καλός ο Μάριος, ομολογώ.
0: Κοίταξε.
1: Κοίταξε.
0: Τι αυτά... ωραία το παρουσίασε μέσα στο στούντιο.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Να πω εδώ για τους φίλους ακροατές που μας ακούν από τα ραδιοφωνά τους 103,3 ή από τα κινητά τους τηλέφωνα Android και iPhone μέσα από τις εφαρμογές του Πέλαφε με 103,3.
1: Την καλημέρα μας στο Γιώργο και στην Περαία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο στούντιο μέσα από την εφαρμογή και να σας προσπαθήσω έτσι να σας δώσω αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ μέσα στο στούντιο. Εσείς ακούγατε μόνο τον ήχο. Εμείς βλέπαμε εδώ και τον τρόπο με τον οποίο το έκανε και τις κινήσεις και τα ντάμπα ντούμπα όταν έρθαν οι ληστές και τους ήχους που ακούσατε και εσείς προφανώς. Δηλαδή παραστατικότατος στην απόδοση της παράστασης, ας το πω έτσι, γιατί εδώ το απόσπασμα που παρακολουθήσαμε ήταν ένα κομμάτι της παράστασης. Φαντάζομαι δηλαδή όταν θα είναι πάνω στη σκηνή και θα πηγαίνει από τη μία άκρη στην άλλη για να κάνει τους διάφορους ρόλους, δηλαδή τι κάνεις και θα πηγαίνει την άλλη για να απαντήσει, ας πούμε.
1: Πόσο απολαυστικός θα είναι, έτσι.
0: Κάτι που δεν είναι εύκολο πράγμα για ένα μικρό παιδί, όχι η κίνηση, έτσι, το να μην χάσει τον ηρμό του, να μην χάσει τα λόγια του, να μπορεί να αλλάζει τη φωνή κάθε φορά και που χρειάζεται. Θέλει και πρόβες βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Αργυράκη έχει κάνει μια καλή προσπάθεια στη Νέα Πέλα με τη θεατρική ομάδα.
1: Και αξίζει συγχαρητήρια φυσικά και για όλους όσους
0: και για όσους έχουν διδαχθεί θέατρο που είναι μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά, και τα οποία αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από εμάς τους μεγάλους τι θα πει διδάσκω, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι το θέατρο είναι μάθημα, δεν είναι απλά να περάσουμε την ώρα μας, δεν είναι μόνο σε φερλής, που και αυτός έχει, εν πάση περιπτώσει, ένα ρόλο, για να μην φαίνεται ότι μιλάω ελιτίστικα. Είτε αρέσουν όλα, δεν μπορεί να αρέσουν όλα σε όλους, όπως όλοι οι τραγουδιστές και όλοι οι μουσικοί και όλοι οι ηθοποιοί κτλ. Αλλά το ρόλο τους τον παίζουν όλοι, στον βαθμό που τους αντιστοιχεί, που αναλογεί στον καθένα από εμάς που είμαστε θεατές, να προσλάβουμε αυτά που δίνουν. Ήτανε προφανώς, είναι ένα ρίσκο να ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία να του εμπιστευτείς να παίξει μια παράσταση με τόσους ρόλους. Φαντάζομαι, όπως είπε και η ίδια η κυρία Αργυράκη, ότι είναι ένα ρίσκο που της βγήκε, μπορούσε να το επεξέλθει το παιδί και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μπορείτε να δείτε, να
1: παρακολουθήσετε. Την Κυριακή είπαμε, έτσι.
0: Όλοι όσοι θέλετε, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Γιάννη Τσόνη.
1: Όπως είπε και ο Μάριος, δωρεάν.
0: Με δωρεάν είσοδο,
1: και
0: με ελεύθερη είσοδο.
1: Και λεωφορείο.
0: Και λεωφορείο από τη Νέα Πέλα, έτσι. Για όσους είναι από εκεί.
1: Και με επιστροφή.
0: Και με επιστροφή. Δεν θα μείνει κανένα εδώ. Οι υπόλοιποι να πάρετε αυτοκίνητά σας. Γιατί δεν ξέρω πότε έχει επιστροφή το κτέλ.
1: Μάλιστα.
0: Προς τα πίσω. Καλά ξεκίνησαμε σήμερα.
1: Πολύ ωραία και ευχάριστη. Το καλύτερο ξεκίνημα σήμερα.
0: Το καλύτερο. Δηλαδή έτσι που μου έρχεται να μην πω αυτά που ήθελα να πω. Που...
1: Όχι, μην.
0: Όχι, θα το πάμε για την άλλη. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν πάρει.
1: Σήμερα θα έχουμε και την υπόλοιπη ώρα γεμάτη, γιατί η Αλεπού πήγε στο παζάρι σήμερα.
0: Στο παζάρι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν.
0: Θα φάμε ψάρια σήμερα, τι θα γίνει.
1: Παρεγγείλες τα ψάρια, τα παρεγγείλες.
0: Δεν παρεγγείλω. Μάλλον κανένα κοτόπουλο μου βλέπω να τρώμε. Γιατί δεν πήγα. Ήρθα εδώ κατευθείαν. Από το πρωί περίμεναν οι καλεσμένοι εδώ στο στούντιο. Δεν μπορούσα να τους αφήσω. Αν και είχα σκοπό να πάω πρώτα να παραγγείλω ψάρια και μετά να φάω, δεν πήγες. Άλλη. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τα γεγονότα χθες. Αυτά που συμβαίνουν.
1: Ποια από όλα αυτά έχουμε τρελαθεί με αυτά τα γεγονότα.
0: Τα γεγονότα τώρα μας αρέσει, μας αρέσει, συμβαίνουν. Το θέμα είναι, έχουμε τη διάθεση να μας χαλάνε τη διάθεση. Γι' αυτό δεν θέλω να πω, ενώ είχα σκοπό να το σχολιάσω.
1: Στο τέλος δεν θα έχουμε διάθεση για τίποτα αυτό.
0: Λοιπόν, στη χώρα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα.
1: Δεν έφυγε.
0: Είναι Μάρκο Ρούμπιο.
1: Είναι ακόμη εδώ.
0: Τώρα μπορεί να φύγει τώρα, ξέρω, μέχρι χθες εδώ ήταν. Συναντήθηκε με τους πολιτικούς ταγούς της χώρας και με τον Πρωθυπουργό και με τον ομόλογό του Υπουργό και άλλους υπουργούς.
1: Οι συμφωνίες γίνανε.
0: Προφανώς γίνανε οι συμφωνίες. Το θέμα είναι ποιο συμφέρουν αυτές οι συμφωνίες. Αυτό που ισχύει γενικά ή που είναι το επιθυμητό, ας το πω έτσι γενικά, είναι να συνάπτονται συμφωνίες επωφελείς και για τα δύο μέρη. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα στην πραγματική ζωή και το ξέρουμε όλοι. Καμιά φορά συμφωνούμε εξ ανάγκης, άλλες φορές οι διαπραγματεύσεις ωφελούν τον ένα τον άλλο περισσότερο.
1: Ή συμφωνούμε ότι διαφωνούμε όπως εμείς.
0: Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τις συμφωνίες αυτές κατά αυτές, το τι υπόθηκε.
1: Λογικά θα, κάποια στιγμή θα ανακοινωθούν το τι έχει γίνει.
0: Έχει ανακοινωθεί το τι είπαν, με τη μορφή βέβαια κατευθυνόμενων δελτίων τύπου θα πω εγώ. Δηλαδή, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν το αφήγημα της πλευράς που θέλουν να.
1: Αυτό το γνωρίζουμε, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι θεμητό κάποια, και πάντα γίνεται, ναι.
1: Κάποια μέσα είναι.
0: Αλλά θετικά. Δηλαδή είναι αντικειμενικά, θέλω να πω. Για μένα το ζητούμενο ήταν η ομιλία του συγκεκριμένου
1: επισκέπτη. Δεν την άκουσα, Θόδωρε.
0: Και το πού έγινε αυτή η ομιλία.
1: Τσιπνίκα.

0: Θόδωρε.
1: Δουλεύουμε κιόλας, ρε φίλε. Δεν ξυπνάμε 10 παρά ένα λεπτό, ερχόμαστε στο ραδιόφωνο. Έχουμε και δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα μου το θύμισες, θα μπω τώρα. Θα βάλεις λίγο μουσική και θα συνδεθώ να δω τι έκανε.
0: Ποιος?
1: Ο υπολογιστής που τον άφησα κάτι να κάνει.
0: Καλά, άφησες ο υπολογιστή μόνο του να δουλεύει. Γίνονται αυτά
1: μόνο
0: τα πράγματα.
1: Δουλεύω, δεν τραβάμε, δεν κάνουμε πετάλ.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είδες, με έκοψες τώρα, ήθελα να πω κάτι και με έκοψες.
0: Μικέλ Κόφι, ο καφές, ο καλύτερος καφές από τα Μικέλ στα Γιάννητσά.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2382-028-031 και θα αρχίσετε το
1: βάλε καφέ. Λίγο μουσική να πιούμε, φίξουμε και μια γουλιά καφέ. Εδώ το έχω το φλιτζάνι.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιάννητσά.

0: Δεύτερος καφές εδώ στον Bell FM στους 103,3. Ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Χασκονόπουλος.
0: Είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Είναι σε λίγη ώρα πλησιάζει το τέλος.

0: πρώτης ώρας εκπομπής, το πρώτο μέρος. Πέρασε πολύ εύκολα και ευχάριστα η πρώτη ώρα. Θα δούμε πώς θα πάει η δεύτερη. Αυτή ξέρει, ευχάριστο θα είναι, αλλά αυτή η συγκαταβατική διάθεση που δείχνω σήμερα απέναντί σου. Λόγω
1: ναι, είσαι πολύ. Ίσως ο καφές είναι τόσο καλός που δεν έχεις διάθεση φασαρίας να πω.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί τώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Ναι, και είσαι πολύ
0: ήρεμος. Θα πιω λίγο καφέ ακόμα και μπορεί να ανεβάσω λίγο.
1: Μάλλον θα έχω καλεσμένο κάθε μέρα το Μάριο εδώ.
0: Για να την γλιτώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν την γλιτώνεις.
1: Δεν την γλιτώνεις, όχι.
0: Νομίζω ότι αυτά τα οποία κάνεις, με τα οποία διαφωνώ, δεν θα τα κρατήσω μυστικά. Θα στα πω εσένα και θα τα πω και σε άλλους για
1: δεν νομίζω ότι διαφωνώ.
0: Δεν τα επαναλαμβάνω.
1: Αφού συμφωνείς μαζί μου.
0: Σε ποιο πράγμα, ότι διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Άρα συμφωνείς.
0: 5η-8 του Οκτώβρη. Ρε τονάκι. Δεν μας μπας και είσαι πρασινοφρουρός και μας το κρύβεις.
1: Γιατί, δηλαδή. Γιατί πρασινοφρουρός.
0: Έτσι τους λέγανε αυτούς.
1: Εμείς είμαστε δημοκρατικοί.
0: Εσείς οι δημοκράτες λέγατε. Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Το Οκτώβριο είναι πιο σοσιαλιστικό, έτσι, πιο επαναστατικό, να το πω έτσι.
1: Πιο αριστερίζει δηλαδή αυτό, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, μπορεί να αληθορίζει απλώς. Που είναι ίσως το πιθανότερο. Εντάξει, σήμερα είπαμε είναι μεγάλη μέρα.
1: Θα τα
0: σήμερα σκοτώσαν το Τζε Γκεβάρα.
1: Τα ματάκια μας θα τα στρώσουμε, γιατί θα φάμε λίγο ψαράκι σήμερα και θα βλέπουμε καλύτερα.
0: Ενδεχομένως. Τώρα τα γυαλιά που φορά αυτή τη στιγμή είναι λάθος βέβαια, έτσι.
1: Δεν βλέπεις καλά.
0: Στον υπολογιστή βλέπω σχετικά καλά, αλλά είναι τα γυαλιά που φορά στο κομπιούτερ που δεν κοιτά από κοντά. Έχω ας πούμε 60 πόντους απόσταση περίπου.
1: Για να μετρήσω. Εντάξει, κοντά εδώ, είσαι, στους 50
0: εδώ,
1: είσαι.
0: Εδώ τώρα βλέπω καλά. Ναι, αν θα έρθω εδώ κοντά, τα βλέπω λίγο θολά. Δεν είναι για να διαβάσουμε το τηλέφωνο με χαρτί. Τα έχω ορισμένα έτσι για να βολεύει, γιατί είναι πολλές οι ώρες. Και από ξεκουραστείς μετά δεν βλέπεις καθαρά. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, φίλοι, καλοί ή και άγνωστοι, στείλτε μας τα μηνύματά σας να ξέρουμε τι σκέφτεστε κι εσείς. Την καλημέρα μου στον Κώστα και στον Δημήτρη.
1: Στην Έδεσα είναι ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης είναι στην Έδεσα. Και Παναγιώτη, καλημέρα. Ελπίζω να ακούς και εμάς μόνο και όχι το σταθμό στον οποίο εργάζεσαι.
1: Οι άλλοι φίλοι που. Good morning, τι έγινε, δεν έχουμε μηνύματα.
0: Το good morning δεν έστειλε σήμερα μήνυμα. Τι γίνεται, νυφίτσα.
1: Α, νυφίτσα.
0: Είναι νυφίτσα.
1: Νυφίτσα είναι σύνθετη λέξη, από πού βγαίνει αυτή η νυφίτσα.
0: Τώρα δεν ξέρω να σου πω το λατινικό όνομα, ποιο είναι ακριβώς. Νυφίτσιους, νυφίτσιους, πώς θα λέγεται.
1: Κάποιος μπορεί να μας στείλει μήνυμα να μας πει.
0: Αν και είπε ότι ακούω, αλλά δεν στέλνω μήνυμα γιατί έχω δουλειά. Εντάξει.
1: Τώρα δεν μπορεί να πατήσει εκεί λίγο μία αποστολή.
0: Καλημέρα στα Γιαντσά, καλημέρα και στην Αλμοπία.
1: Καλημέρα στην Έδεσα.
0: Καλημέρα στο Τσάκο.
1: Στο Τσάκο.
0: Έξω από την Αρδέα. Έλα αυτούς που ξέρουμε που είναι. Καλημέρα και στην Έδεσα και στους Καταράκτες, ελπίζω.
1: Στην Άρνησα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Περαία.
0: Στο μεσημέρι δεν θα πεις.
1: Στο μεσημέρι, ναι, στο μεσημέρι, στην κορυφή.
0: Κοίταξε τώρα που είπες στους Σαρακινούς.
1: Και στους
0: Σαρακινούς. Και κάποιον.
1: Μεγαπλάτανο.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Που πήγαμε. Πότε ήταν το Ιούνιο, ήταν Μάιο. Πότε ανεβήκαμε πάνω και στο κύριο σύστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είδαμε και ήταν γεμάτα, γεμάτα τα δέντρα. Πέφτανε κάτω. Τα κεράσκια φτάνανε σχεδόν στο χώμα. Από το βάρος και την πυκνότητα των καρπών πάνω στο δέντρο. Ελπίζουμε σε ένα διάστημα. Είναι όπως λένε οι χαρτορίκτερες, όχι χαρτορίκτερες, οι καφετζούδες, θυμάστε τη Βασιλιάδο. Σε τρία τέρμινα, τώρα θα είναι τρεις μέρες, τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες, τρία χρόνια, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στο πρακτικό στάδιο.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα να πούμε σε αυτά τα σκληρά αργότερα.
0: Τα σκληρά τα αργότερα, έτσι. Πάμε.
2: Νικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Νικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά. Η ώρα είναι 11.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.
9: Μικέλ Κόφη. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-208-031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Πέλα FM 103,3, δεύτερος καφές.
1: Στο μικρόφωνο Ηρακλής Κωνσταντοπούλος.
0: Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης.
1: Με το δεύτερο καφέ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Στην υγειά σας.
1: Στην υγειά σας δεν θα πει τίποτα.
0: Πώς λέμε, τον ήπιαμε.
1: Ακόμα τον πίνουμε. Τον πίνουμε.
0: Τον πίνουμε.
1: Δεν έχουμε σήμερα το Πέτρο να μας ενημερώσει τι γίνεται. Τα μαχαίρια που
0: θα μας λένε κάτι είναι μαχαίρια. Θέλα να ρίξουν τον δήμαρχο της Αλμοπίας. Πέτρο, πρέπει,
1: πολλά,
0: να μας,
1: δηλαδή,
0: πρέπει να μας ενημερώσει. Έχουμε μείνει ανενημέρωτοι.
1: Αντί να πάμε να τα παρακολουθήσουμε και να έχουμε ήδη ανάψει, έχουμε αφαιθεί, ας πούμε, στην ευκολία του ότι υπάρχει κάποιος εκεί πέρα που τα βλέπει και τα σχολιάζει.
0: Έτυχε σήμερα
1: και σήμερα που πάει στο παζάρι.
0: Στο παζάρι και σήμερα τα βγάλαν στη φόρα.
1: Ναι, είναι τόσες εξελίξεις και εμείς ακούμε για τα μαχαίρια που ακονίζουν και δεν ξέρουμε ποιος μαχαιρώνει ποιον. Είναι αδερφικά τα μαχαιρώματα, συναδελφικά.
0: Κάποιος.
1: Ενδοοικογενειακά.
0: Ναι, ενδοοικογενειακά είναι αυτά. Θέλει να ρίξει το δήμαρχο. Και
1: που... Όλοι οι δήμαρχοι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να ρίξουν κάποιον από αυτούς. Όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει δήμαρχος να το ρίξουν.
0: Θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Κάτι τέτοιο.
1: Ο Ισνογκούτ. Εντάξει, δεν είναι καινούριο αυτό. Και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να θέλει να αλλάξει μια κατάσταση. Δεν είναι να ρίξει κάποιον, γιατί. Άντας, μην πω.
0: Εντάξει, φιλοδοξία.
1: Γιατί θα μιλήσω για αποστασίες και δεν
0: θέλω. Θεμητή δεν είναι η φιλοδοξία του καθένα.
1: Είμαστε στη χώρα των αποστατών, ζούμε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ξέρω πολλές αποστασίες που ενδεχομένως να γίνονται και αλλού, αλλά επειδή εδώ ζούμε, για αυτές τις δικές μας τις εγχώριες μπορώ να μιλήσω.
0: Πες κάτι.
1: Τι να πω για την αποστασία του 65?
0: Τις εγχώριες, εγώ εννοούσα το σε τοπικό επίπεδο. Για τοπικά μιλάμε, μην το πας.
1: Θέλεις να, για πιο πρόσφατα να έρθω?
0: Για δότε, για τοπικά. Για τοπικά με ενδιαφέρει. Ενέρεση, Θόδωρε, για τοπικά. Αφού μιλήσαμε για Αλμοπία, λέω μήπως έχεις κάτι για Έδεσα. Για Έδεσα.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε. Θέλω να το φέρω λίγο πιο τοπικά.
0: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να σου πω για να μην το ξέρω. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Μουράδογλου τηλεφωνικά, γιατί βρίσκεται εκτός Έδεσας. Θα δούμε ποια μέρα θα είναι, θα το ανακοινώσουμε για να μας μιλήσει για τις Έδεσας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε μιλήσει δηλαδή, αλλά δεν προσδιορίσαμε την ημέρα.
1: Φαντάζομαι, ωραία, θα είναι μια κουβέντα η οποία θα προσδώσει κάτι.
0: Να μας πει λίγο για την Έδεσα, κοίτα
1: τι συμβαίνει. Νομίζω, εγώ τώρα αυτό που έλεγα αστειευόμενος είναι ότι όταν υπάρχουν εσωτερικά τα μαχαιρώματα, δηλαδή ενδοπαραταξιακά.
0: Εντάξει,
1: εδώ αλλά... δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο Δήμο Πέλλας, ας πούμε,
0: ναι.
1: Υπήρξε αποχώρηση από την παράταξη του Δημάρχου.
0: Του Δημάρχου, ποια αποχώρηση?
1: Τέλος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έφυγε.
0: Ναι, ναι. Αυτό γίνεται το πρώτο έτος, γι' αυτό το ξέχασα. Πήγαμε στο τρίτο.
1: Μετά τις εκλογές μιλάω, δεν λέω χθες. Ναι, ναι. Υπήρξαν εξαιρετοποιήσεις και από την παράταξη.
0: Για τον κύριο Τεκτερίδη.
1: Ναι, και από την παράταξη της αντιπολίτευσης. Ανεξαρτοποιήθηκαν οι υποψήφοι. Και άλλοι διάφοροι διαχωρίζουν τη θέση τους. Αυτό γίνεται συχνά. Νομίζω ότι δεν είναι κακό κάποιος ο οποίος διαφωνεί με κάτι να θέτει τη διαφωνία του.
0: Μα δημοκρατία έχουμε.
1: Νομίζω ότι είναι χειρότερο,
0: άμα συμφωνούμε σε όλα, θα δούμε.
1: Νομίζω ότι είναι χειρότερο να διαφωνείς και να παραμένεις κάπου. Είτε ψηφίζοντας είτε καταψηφίζοντας, είναι καλύτερο όταν έχεις διαφορετική άποψη να μην υποκύπτεις.
0: Εντάξει, σε μια παράταξη μπορεί να συμφωνούν όλοι με όλα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Βέβαια, από την άλλη, εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι θεωρούν, πιστεύουν, όχι για τις παρατάξεις τις δημοτικές, γιατί εκεί είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Σε ένα κόμμα μέσα, ας πούμε, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά όταν συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες, αυτό που θα αποφασίσουν οι πολλοί είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος. Και κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να το βλέπουμε και οι υπόλοιποι. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να έχω την Α όψη, αλλά η πλειοψηφία να επικροτεί τη Β. Αν θα παραμείνω στο κόμμα, θα λέω και εγώ το Β. Δεν πέρασε η δικιά μου άποψη, πέρασε κάποιον άλλο. Θεωρούμε ότι στα δημοκρατικά κόμματα δεν αποφασίζει ο αρχηγός και λέει αυτό θέλω και τελείωσε. Αλλά αποφασίζουν οι πολλοί.
0: Δεν θα λέγονταν δημοκρατικά.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πού κοιτάς, αληθωρίζεις, πού βλέπεις. Εμένα κοιτάς ή κοιτάς απέναντι.
0: Εσύ φοράς γυαλιά.
1: Εγώ φορά γυαλιά, όντως έτσι. Γι' αυτό βλέπω και καλύτερα ίσως. Θέλω να πω ότι για να μην μιλήσουμε επιστημονικούς όρους και κοινωνιολογικούς, η συμμετοχή σε ένα κόμμα, σε ένα τέτοιο τύπου μηχανισμό, ας πούμε, οργάνωση, προϋποθέτει όχι μόνο την αρχή της ισονομίας, της ισοτιμίας, όπως λέγεται και τα λοιπά, όλων των συμμετεχόντων, αλλά προϋποθέτει να έχουμε μια κοινή άποψη. Αν ο καθένας λέει το Α ή το Β, έχουμε 50 συνιστώσεις και βγαίνουμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και λέμε την άποψή μας και ο επόμενος πει ότι εκφράζουν προσωπικές απόψεις και ο άλλος προσωπικές απόψεις.
0: Εντάξει, όταν
1: ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη.
0: Εκπρόσωπος ενός φορέα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να εκφράσει εκείνη την ώρα σε μια συνέντευξη τύπου προσωπικές απόψεις.
1: Μπορεί στον καφέ.
0: Στον καφέ με το φίλο σου μπορεί να τα λέει.
1: Και εδώ στο δεύτερο καφέ, εγώ λέω ότι θέλω και εσύ λες ότι θέλεις. Δεν είμαστε ακόμα εμείς όμως να έχουμε ενιαία γραμμή.
0: Τα σωστά όμως τα λέω εγώ. Αυτό το έχουμε.
1: Εντάξει, δεν αμφισβητώ εγώ την ορθότητα των απόψεών σου. Άλλα αμφισβητώ, αλλά δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση,
0: ναι.
1: Όποιος διαφωνεί με τις αποφάσεις του κόμματος, της πλειοψηφίας θέλω να πω, αποχωρεί, παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Όποιος συμφωνεί είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυτά τα οποία έχει αποφασίσει το κόμμα σε συνέδρια κτλ.
0: Σπάνια βλέπουμε παρετήσεις από...
1: Αυτά βέβαια ισχύουν για τα δημοκρατικά κόμματα. Στα κόμματα τα προσωποκεντρικά, τα αρχηγικά, δηλαδή μέχρι το συνέδριο της Βόλβης, για να θυμίσω κάτι παλαιότερα που λέγανε, εγώ ξέρω ότι σήμερα ο εκάστοτε αρχηγός των μεγάλων κομμάτων που βλέπουμε, είτε είναι ο πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία είτε ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, για να μην πω για τον Τζίπρας που το έκανε τώρα και τους υπόλοιπους, διαγράφουν όποιον θέλουν, βγάζουν τις αποφάσεις και λένε αυτά αποφάσισα εγώ, είμαι αρχηγός και θα κάνετε και οι υπόλοιποι αυτό που θέλω να πω. Αυτό το τύπο την πρακτική δεν ακολουθούν μονάχα οι αρχηγοί, την ακολουθούν και οι άλλοι. Ας μην βλέπεις και λέει ο υπουργός αποφάσισα ή διέταξα ή έκανα. Τι αποφάσισες και τι διέταξες? Ο υπουργός δεν κάνει ότι τον κατεβαίνει στο κεφάλι, ούτε δίνει εντολές υπηρεσίες
0: από τον υπουργό.
1: Ούτε δίνει εντολές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι του έρχεται. Υπάρχουν νόμοι, διαδικασίες και κανονισμοί. Δεν μπορεί ο υπουργός να διατάξει την εφαρμογή των νόμων. Αυτό έπρεπε να συμβαίνει από μόνο του, με διαταγή του υπουργού. Δηλαδή, επειδή εμείς εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε άνθρωπο στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Είχαμε κατά.
1: Καλά, δεν είπα ότι δεν είχαμε, είπα δεν έχουμε. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να ακούμε αυτά τα κατόπιν ενεργειών. Αυτοί οι οποίοι έχουν εκπροσώπους υπουργούς, είτε βουλευτές είτε ξεκοινοβουλευτικούς, όπως συνηθίζεται σχάτως, τελειώσανε φαίνεται οι διαθέσιμοι υπουργοποιήσιμοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν μεταγραφές από τα υπόλοιπα κόμματα. Όπως βλέπεις τελευταία.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Εντάξει, έχουν φοιτήσει σε ειδικές σχολές εξυγχρονισμού. Οπότε δικαιούνται να συνεχίζουν να ζεσταίνουν τις καρέκλες. Αυτοί λοιπόν.
0: Και ήταν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπροστά με τη σημαία, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν μου το παρακολούθησα, δεν πήγα να το δω. Δεν είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τι να κάνω τώρα. Θέλω να πω για να καταλήξω ότι αυτοί οι οποίοι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντί να λένε κατόπιν ενεργειών μου, δικαιούνται να λένε κατόπιν διαταγών μου. Αυτά τα ωραία, ας πούμε, που λέει συνήθως, ξέρεις ποιος. Αποφάσισα, διέταξα, έκανα και έδωσα και έχτισα. Λες και τα πλήρωσα με λεφτά που τα έβγαλε με τον ιδρώτα του, ας πούμε, και δεν τα πλήρωσαμε εμείς με το δικό μας τον ιδρώτα.
0: Μπορεί να έχει κάποια συμμετοχή.
1: Στα κέρδη μπορεί. Στις δαπάνες πολύ αμφιβάλλω. Τέλος πάντων. Τώρα που λέμε για υπουργεία, ο Δήμαρχος Πέλλας χθες ήταν στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι καλό. Ξέρεις, έχουμε, νέα, στην Αθήνα.
1: Έχουμε νέα για το δικαστικό Μέγαρο.
0: Παρόντες είχαμε ήταν, εξελίξεις.
1: Έγινε μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν και οι βουλευτές Πέλλας.
0: Ήταν όλοι ή μόνο οι κυβερνητικοί?
1: Ποιοι θα πήγε, φαντάζομαι δεν πήγε η Τζάκρη. Και δεν ξέρω αν ήταν και όλοι οι κυβερνητικοί. Φαντάζομαι ήταν και οι τρεις. Και
0: θα
1: ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Γιάννης Σόνταν, Γιώργος Θανάσκος. Θα το δούμε, ας πούμε, γιατί έχει γίνει ενημέρωση. Θυμάσαι που έλεγα ότι θέλω να ξέρουμε όταν πηγαίνει κάποιος που, με τι γυρίζει τις αποσκευές του. Θα πούμε τι αναφέρει το δελτίο τύπου.
0: Είναι γεμάτες οι αποσκευές.
1: Θα το δούμε τώρα. Θα τις ανοίξουμε. Ακόμα δεν την άνοιξα το βαλιτσάκι να δω τι έχει.
0: Δεν άνοιξες.
1: Και τι έχει αφήσει να φαίνεται, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε.

0: επειδή σε είδα να διαβάζεις, ναι,
1: επιστρέψαμε. Έτσι πως είμαι εξαπλωμένος πίσω στην πολυθρόνα, ακούγομαι.
0: Ξεκουράσου, εντάξει.
1: Καθαρά, ακούγομαι έτσι.
2: Ας σε δώσω λίγο ήχο παραπάνω.
1: Δεν θέλω λίγο ήχο παραπάνω. Αν πεις αν ακούγεται καλά, θέλω.
0: Ακούγεσαι.
1: Αυτό θέλω. Γιατί σκοπός δεν είναι να κουραζόμαστε, είναι να ξεκουραζόμαστε.
0: Και επειδή
1: εγώ εδώ στο στούντιο έρχομαι για να ξεκουραστώ. Κουράζομαι στη δουλειά μου. Εδώ έρχομαι για να χαλαρώσω. Αν αυτά που διαβάζουμε και ακούμε με ανεβάζουν την πίεση. Πρέπει να πάρουμε ένα πιεσόμετρο εδώ να έχουμε να μετράμε. Γιατί καμιά φορά και εσένα σε βλέπω. Είσαι σαν τον Ομπράντοβιτς, έτσι κοκκινίζεις. Άμα ακούς
0: δυσάρεστη. Το βλέπεις έτσι. Το
1: βλέπεις. Σε βλέπω.
0: Κάπως.
1: Έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο απεινιδωτή. Να βάλουμε μπαταρίες μέσα να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
0: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, γύρισε λοιπόν ο δήμαρχος Πέλλας, ο κύριος Στάθης Φουντουκίδης από την Αθήνα και ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάντσον. Και διαβάζω το δελτίο τύπου για να δούμε τι έφεραν στις αποσκευές τους. Στη συνεδρίαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ, Ταμείο για τη Χρηματοδότηση των Δικαστικών Κτηρίων, κ. Πέλλο Παλάσκου, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου, συμμετείχαν εκτός από το Δήμαρχο Πέλλας και οι κυβερνητικοί βουλευτές Πέλλας, δηλαδή ο κ. Λάκης Βασιλιάδης, Διονύσης Σταμινίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης, και μαζί με αυτούς και οι εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάντσον, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Ανάσκος και ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Καρατζίκος. Στη συνεδρίαση, από ό,τι διαβάζουμε, και ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, με τη συνδρομή και το λοιπόν παρευρισκόμενο, ανέπτυξαν τους ουσιαστικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Γιάντσον. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο. Διαβάζω αυτό λεξί. Ανέπτυξαν τους ουσιαστικούς λόγους που καθιστούν αναγκαία την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου. Είχα την εντύπωση ότι είχαμε συμφωνήσει, είχαμε καταλάβει
0: απόφαση
1: ότι θα ανεγερθεί το δικαστικό μέγαρο.
0: Έχει προσδιοριστεί ο χώρος.
1: Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη και η σκοπιμότητα για να γίνει αυτό το έργο. Και τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο συζητάμε, για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνουμε πρόταση ή συζήτηση για το πόσο αναγκαίο είναι, αφού έχει πάρθει η απόφαση, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνουμε ή έτσι καταλάβαμε, θέλω να πω, παλαιότερα. Το να συζητάμε ποιες είναι οι διαδικασίες και τι μέλη γενέστε, αφού το έχουμε πάρει απόφαση ότι θα γίνει, το καταλαβαίνω. Να συζητήσουμε για την αναγκαιότητα, εκτός και αν είναι εισαγωγική κουβέντα. Δηλαδή, ήρθαμε να πούμε πού θα βρούμε τα λεφτά και πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και πώς θα γίνει η δημοπράτηση και πώς θα ξεκινήσει κτλ. Γιατί είναι γνωστό ότι έχει ακουστεί ότι το έργο θα γίνει μέσω ΣΔΙ, τη λέγανε στην αρχή κάποια στιγμή. Εδώ ξέρουμε ότι το έργο θα το αναλάβει να το τρέξει ο Δήμος, ο Δήμος Πέλλας. Ως επιβλέπον, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, αλλά θα καταλαβαίνω να συζητηθούν τα διαδικαστικά και τέλος πάντων ίσως να είναι τρόπος έκφρασης αυτό ότι συζητήσαν πόσο αναγκαίο είναι, ενώ ξέρουμε ότι είναι αναγκαίο και το έχουμε αποφασίσει, δεν χρειάζεται να συζητάμε το πόσο μα χρειάζεται. Θα μπορούσε να είναι πλεονασμός. Θα δεχθώ ή μάλλον αναγκαστικά θα πάω μπροστά εκεί, γιατί άμα σκεφτώ ότι ακόμα συζητάμε για την εκτίμηση του πόσο αναγκαίο είναι αυτό το έργο και ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και προσπαθούμε να πείσουμε κάποιους, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα απλώς έκφρασης. Ίσως η επιλογή, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο άστοχη των συγκεκριμένων λέξεων. Ίσως και ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε κάποια πράγματα να μην είναι αυτό που είχε στο μυαλό του αυτός ο οποίος τα έγραψε ή αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν τις αποφάσεις. Το άλλο θέμα στην επόμενη παράγραφο διαβάζω ότι μιλάμε για ένα οδικό χάρτη των διαδικασιών, ποια είναι τα που πρέπει να ακολουθηθούν, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να γίνει η δημοπράτηση. Δεν έχουμε φυσικά τη δημοπράτηση ακόμα, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά αν υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν μέχρι τότε είναι ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να γίνει αυτό το έργο, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και άλλοι, όχι μόνο εμείς, αυτοί οι οποίοι θα προωθήσουν αυτά τα οποία είναι αναγκαία, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το έργο μόνο στο Δήμος. Τώρα, αν υπάρχει τεχνογνωσία ή όχι του πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, δεν μπορώ να το γνωρίσω. Ξέρω ότι άλλα δικαστικά μέγαρα δεν τα ανέλαβαν οι Δήμοι ή η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, όπως εδώ το δικό μας. Δεν ξέρω αν είναι κέρδος για το Δήμο να το κάνει ο Δήμος να το τρέξει το έργο ή αν είναι επιπλέον πίεση. Αυτά ενδεχομένως να τα μάθουμε ή να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος για ποιο λόγο επιλάχθηκε αυτή η διαδικασία στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να συζητηθούν οι ενέργειες και οι διαδικασίες για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά διαβάζω ότι ψάχνουν να βρούνε λύση σε κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες δεν ξέρω πόσο σύνθετες ή πολύπλοκες μπορεί να είναι, γιατί εμπλέκονται στη συνεργασία αυτή, που είναι βέβαια καλό να υπάρχουν συνεργασίες, αλλά είναι μια συνεργασία η οποία από ό,τι καταλαβαίνω προέκυψε εξ ανάγκης λόγω των εκκρεμότητων. Δηλαδή να συνεργάζεται ο Δήμος Πέλλας, ο δικηγορικός σύλλογος, το καταλαβαίνω. Το κτηματολόγιο και η περιφέρεια που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία.
0: Στο ιδιοκτησιακό μάλλον.
1: Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα, γιατί διαβάζω ότι ο σκοπός είναι τη συνεργασία να λυθεί η λύση, να βρεθεί η λύση. Υπάρχει ένα σύνθετο πολεοδομικό και ιδιοκτησιακό ζήτημα, το οποίο είναι βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου. Αυτά γράφει το δελτίο τύπου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εκτός και αν έχει όντως λυθεί και απλά λέμε ότι αυτά προέκυψαν και τα λύσαμε. Δεν διαβάζω λύθηκε. Διαβάζω ότι ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Ενδεχομένως να μην το καταλάβαινω εγώ. Ή να δημιουργείται παρανόηση επειδή το έχω διαβάσει έτσι στα πεταχτά το κείμενο. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν έχουν λυθεί τα προβλήματα αυτά. Αν έχει λυθεί. Δηλαδή, ένα οικόπεδο που αναγοράσεις και ρωτάς 100 φορές εκεί του συμβολογράφου αν είναι καθαρό, αν χρωστάει τίποτα, αν τα μέτρα του είναι εντάξει κτλ. Εγώ είχα μείνει στο ότι έχουν αποφασιστεί και ότι έχει
0: κατάλαβες ότι έχει ολοκληρωθεί μάλλον αυτή η διαδικασία του οικοπαίδου.
1: Όχι σήμερα, παλαιότερα
0: από τις ανακοινώσεις, ναι.
1: Γιατί είχαν τωθεί τα. Ότι στο οικοδομικό τετράγωνο εκείνο θα γίνουν τα έργα, εκεί θα ανεγερθεί, έχουν γίνει απαραίτητες αλλαγές για τη χρήση γης, πως λέγεται και αυτά τέλος πάντων. Δηλαδή ξέρουμε ότι δεν ανήκει σε κάποιον άλλο το οικόπεδο εκεί που θα το χτίσουν το δικαστικό μέγαρο, φαντάζομαι ότι είναι το Δήμο. Αλλά οι διαδικασίες, εντάξει, πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Όταν ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, σημαίνει ότι δεν είναι διαδικασίες που θα το πάρει πάλι και θα το κάνει, είναι ότι κάπου έχω κολλήσει και πρέπει να λυθεί. Το που δεν μπορώ να το γνωρίσω, για να πω την αλήθεια. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων και ότι όλοι έχουν στόχο να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. Αλλά το ότι αν είναι το αίτημα, ας πούμε, που λέμε αυτές που συμπληρώνουμε διάφορες σάλτσες για να φανεί ότι είναι κάτι πολύ απαραίτητο, ότι είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας και πρέπει να λάβει υλοποίηση κτλ. Εντάξει, αυτό φτάσαμε να συζητάμε σήμερα. Πόσα χρόνια ακούμε για αυτό το δικαστικό μέγαρο? Ότι θα γίνει δικαστικό μέγαρο στην Έδεσα, θα γίνει δικαστικό μέγαρο και στα Γέντσα. Δεν θα γίνει το ένα, θα γίνουν και τα δύο. Καθυστέρησαν η προκήρυξή τους γιατί κάποιος έπρεπε να αναλάβει μέσω ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να κάνει όχι μόνο των Γεννητσών, αλλά δεν ξέρω πόσα δικαστήρια να χτιστούν καινούργια. Έφταιγε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούσαν να τα βρουν για να γίνει. Ήταν μεγάλο το έργο. Θα γίνουν αυτά και αποσπασματικά θα γίνουν κάποια ξεχωριστά και το δικό μας θα το κάνει ο Δήμος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουμε φτάσει τόσο καιρό μετά να συζητάμε ακόμα ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της περιοχής. Είναι αυτό θέμα για να το κουβεντιάσουμε σήμερα. αντιλαμβάνομαι ως πολύ θετικό την κοινή προσπάθεια των εμπλεκομένων για να λύσουν τις εκκρεμότητες και να προχωρήσει το έργο στα επόμενα στάδια. Θα είναι τεύχη δημοπράξης, θα είναι δεν ξέρω εγώ τι είναι, πώς θα λένε αυτά, οι διαδικασίες. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπουμε έργα να καθυστερούν επειδή είναι μακροχρόνιες οι διαδικασίες, ενώ προχωρούν αυτές οι διαδικασίες. Εδώ ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Με αυτή την έννοια, ναι, πολύ καλό προφανώς που γίνονται αυτές οι συζητήσεις για να ολοκληρωθεί το έργο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάμε. Και εγώ προσωπικά θα περίμενα να έχουμε συγκεκριμένη σε ένα δελτίο τύπου για το συγκεκριμένο έργο, για τη συγκεκριμένη συνάντηση, ας πούμε, στην Αθήνα, θα περίμενα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όχι αυτά τα γενικόλογα, όλοι προσπαθούμε και όλοι βοηθούμαστε που είμαστε όλοι χαρούμενοι και τι ωραία τα κάνουμε. Και μπράβο, να έχετε εμπιστοσύνη ότι θα λύσω τα προβλήματα. Δηλαδή, νομίζω δεν κρύβονται άμα τα κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αν δεν τα βλέπουμε, δεν εξαφανίζονται, για να μην στρωθοκαμιλίζουμε. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω φαίνονται, ας πούμε, δεν είναι, πώς να το πω έτσι, δεν είναι η προσωπική άποψη που έχω για το συγκεκριμένο το θέμα, να ούτε να εκμηδενήσω την προσπάθεια που έχει γίνει, θέλω ούτε να μειώσω τις δυνατότητες να κάνει ο Δήμος ένα τέτοιο μεγάλο έργο με τη συμβολή του κράτους, εννοείται.
0: Νομίζω είναι...
1: Ούτε νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος την προσπάθεια.
3: Εκτός από αυτές που επιθυμούν. Με επιχρυσωμένη κεφαλή 18.
0: Είναι κάποια διαφημιστικά, τέλος πάντων. Απλά σε ενοχλεί και σένα, όπως φαντάζομαι όλους εμάς και όλους τους φίλους που μας ακούνε, ότι για αυτό το θέμα τα τελευταία 5, 10, πόσα χρόνια θες να πω.
1: Ακούμε όσα ότι... και να πεις λίγα.
0: Ακούμε ότι έχει λυθεί το θέμα και προχωράει, έχει λυθεί, πάρθηκαν οι αποφάσεις, θα γίνει έτσι, θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ, θα γίνει με το ένα, με τον άλλο τρόπο, και κάθε φορά που γίνονται συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα
1: είμαστε στο θα.
0: Δεν έχουμε πει ότι ξεκινάει, θα ξεκινήσει, πάλι θα είναι, αλλά τέλος πάντων ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Λες ότι βρέθηκε, είπε ο υπουργός Στάδε ή η υπηρεσία που είναι ανάλογη, που έχει την ευθύνη αυτών των κτηρίων, ότι έδωσε το πράσινο φως. Αλλά το φως μάλλον είναι νυχτερινό.
1: Δηλαδή, είμαστε, νομίζω, αντί για πράσινο, πρέπει να έδωσαμε, άναψαν τα κόκκινα φώτα, που λένε και στη Φόρμουλα 1, που ανάβουν τα φώτα, τα κόκκινα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, ένα-ένα, και μόλις ανάψουν όλα, σβήνουν. Δεν έχει πράσινο φως.
0: Σε έχει κουράσει ότι ακούς
1: δηλαδή,
0: κάθε φορά...
1: αυτό το θα,
2: το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό το θα, δηλαδή κάπου έλεγμα τις υποσχέσεις. Δεν έχουμε ξεπεράσει το τι μπορεί να υποσχεθούμε. Νομίζω ότι υποσχόμαστε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούμε να ανεχθούμε, μας υπόσχονται μάλλον, πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούμε να ανεχθούμε να μας υπόσχονται. Κάποια στιγμή θέλουμε να δούμε για κάτι.
0: Κάποια στιγμή θέλουμε από αυτές τις επισκέψεις το θετικό, ότι προχωράμε ένα βήμα παρακάτω. Όχι πάλι είμαστε στην έναρξη της διαδρομής. Κάθε φορά ακούμε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, θα προχωρήσει η χρηματοδότηση και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μην πας μακριά. Το μουσικό σχολείο στα Γέννησα, το καινούριο συζητιόταν δεκαετίες.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Στην αρχή ως θεωρητικό φαινόμενο, γιατί έγινε το σχολείο, ήταν σε λιώμενα, ήταν σε άλλους χώρους, δεν ήταν κατάλληλοι. Σε πείσμα όλων αυτών που έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ξεκίνησε, και αυτή τη στιγμή είναι μπουλντόζερ.
0: Αυτό είναι το θετικό.
1: Ναι, αυτό είναι το θετικό. Αν για κάθε πράγμα που θέλουμε να χτίσουμε και έχει, ξέρω εγώ, περίοδο κατασκευής, ας πω 2 χρόνια, 3, δεν ξέρω πόσο θέλει για να χτιστεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Εμείς θα συζητάμε 10-15 χρόνια.
0: Πότε θα ξεκινήσει.
1: Και άλλα 10-15 χρόνια, αφού το έχουμε πάρει απόφαση ότι αυτό πρέπει να γίνει, το πώς θα γίνει. Κάτσε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λένε για τις γενιές είναι 30 χρόνια. Μια γενιά πέρασε περιμένοντας να χτιστεί ένα δικαστικό μέγαρο και ακόμα δεν το έχουμε δει. Θα μου πεις πόσες γενιές έχουν περάσει και πόσες θα περάσουν για να δούμε τον καινούργιο τον δρόμο. Αλλά αυτό το έχουμε συζητήσει και το ξέρουμε. Άλλα πράγματα. Και
0: θα περιμένουμε τώρα. Κοντά θα είναι οι εκλογές.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Κοντά θα είναι οι εκλογές, Θόδωρε. Θα έχουμε πάλι τις ομιλίες σε κεντρικό επίπεδο
1: ενδεχομένως
0: και θα λένε η πρώτη προτεραιότητά μας μόλις εκλεγούμε. Θα είναι ο δρόμος αυτός.
1: Μόλις επανεκλεγούμε, λένε η μισή, και άλλη μισή μόλις εκλεγούμε. Δεν ξέρω αν πρόκειται έτσι, επειδή εγώ έτσι το βλέπω και δεν είναι το, αυτό που έχουν όλοι σαν σκέψη στο μυαλό τους. Εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση ο κάθε δημοτικός άρχοντας, κάθε δήμαρχος, ο κάθε υπεύθυνος εν πάση περιπτώσει κάπου, όταν επιστρέφει από κάποια κουβέντα να λέει αυτό που πραγματικά ισχύει και αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δεν θέλω να μας χαϊδεύουν τα αυτιά, ούτε θέλω υποσχέσεις. Πήγαμε στην Αθήνα, τα συζητήσαμε, δυστυχώς ακόμα τα πράγματα είναι σε κάποιο επίπεδο, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε το έργο έτσι πως θα το θέλαμε, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το να λέμε λύνουν τα προβλήματα έτσι γενικόλογα, εμένα δεν μου κάνει σαν απάντηση. Προτιμώ να ξέρω που κολλάει κάτι
0: και, θα έχει καλύτερη και να το δικαιολογήσω. Κόσμο, έτσι.
1: Ναι, για να το, σαν πολίτες μιλάω και να το δικαιολογήσω κιόλας. Ότι ξέρεις τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί γιατί υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο είναι δυσεπίλητο. Αν είναι άλυτο, είναι άλλη περίπτωση. Αλλά ξέρεις, εκεί αντιμετωπίζω μια δυσκολία. Να μάθω ποια είναι αυτή η δυσκολία για να αντιληφθώ κι εγώ και τον κόπο τον οποίο καταβάλουν οι υπηρεσίες και οι αιρετοί άρχοντες και να συμφωνήσω μαζί τους ότι ναι, είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε. Διαφορετικά, τα ακούω σαν δικαιολογίες. Και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος μου σε αυτή την εκτίμηση, σε αυτή την άποψη. Δεν λέω τώρα για αυτούς που μπορούν να πάρουν μια συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, εμείς θα φωνάξουμε τον Δήμαρχο και του κάνουμε μια ερώτηση και θα μας απαντήσει, φαντάζομαι. Οι υπόλοιποι όλοι θα περιμένουμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Δεν θα έπρεπε, αφού ολοκληρώνεται μια συνάντηση, να έχουμε συγκεκριμένα θέματα να τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, πίσω από κλειστές πόρτες θα συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ τους βουλευτές που συμμετείχαν και βοήθησαν. Εντάξει, εννοείται ότι αυτοί που είναι οι βουλευτές της περιφέρειας.
0: Τι
1: στο βαθμό της δυνατότητάς τους.
0: Μας ενδιαφέρει το τι αποφασίζει, ναι, τι εισπράξαμε.
1: Τελικά τι έγινε. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Έχουμε και σοβαρά προβλήματα βέβαια να καθόμαστε να ασχολούμαστε με αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ίσονος σημασίας. Αλλά εδώ η Άννα Βύση είναι στα μαχαίρια. Πρόβλημα έχει με τον Νίκο τον Καρβέλα. Καθόμαστε εμείς ζητάμε για δικαστικά μέγαρα.
4: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
10: Kale. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Mikael Coffee. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γιάννητσα.
0: Εντάξει, τα είπαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε.
1: Με ανοιχτά μικρόφωνα. Ρουφήξαμε.
0: Και με κλειστά τα χέρια.
1: Τις τελευταίες καφές.
0: Και με κλειστά τα χέρια, γιατί δεν έχουμε εισπράξει τίποτα.
1: Νομίζω ότι θα το έλεγα ανοιχτές τις βαλίτσες, αλλά τις βλέπουμε άδειες τις βαλίτσες.
0: Αυτό
1: έχει
0: που λένε.
1: Μονάχα μια αλαξιά και μια μέρα που πήγαμε και ήρθαμε.
0: Κράτα μικρό καλάθι.
1: Κράτα και μικρό καλάθι, ναι. Δεν ισχύει μόνο για τα κεράσια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουμε ήδη όλοι συνειδητοποιήσει ότι όπου ακούς πολλά θα. Καθόλου να μην κρατάς καλάθι δεν θα χάσεις. Όχι μικρό απλώς. Δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ενοχλούν άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Ανάλογα με το ποια πλευρά βλέπεις τα πράγματα. Αν είσαι αυτός που σε κατηγορούν ή σου προσάπτουν αδιαφορία ή έλλειψη ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να σχολιάσει αρνητικά όποιον θέλει. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος το απειρόβλητο. Ή αν είσαι από την πλευρά των άλλων, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, εκ του ασφαλούς λέμε ότι θέλουμε, γιατί δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να το κάνω, φαντάζομαι δεν θα μπορούσα να το κάνω, φαντάζομαι ούτε εσύ, γιατί έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι αυτό το ρόλο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι επειδή δεν το κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες και δεν θα πω μόνο οι δημοκρατίες, ακόμα και οι δικτατορίες κάπως έτσι λειτουργούν. Ένας κάνει αυτά που θέλει να κάνει και άλλοι λένε αυτά που πιστεύουν γι' αυτόν. Τις περισσότερες φορές εκφράζουν την αγάπη τους με εκδηλώσεις λατρείας. Αλλά επειδή δεν είμαστε δικτατορία, μπορούμε να λέμε και τις διαφωνίες μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σου κάνω τις γραφές. Οι διαφωνίες δεν πηγάζουν από προσωπικές αντιπαραθέσεις, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι εμείς με κάποιον. Εγώ τον δήμαρχο δεν τον γνώριζα καν πριν να γίνει δήμαρχος. Ήξερα μονάχα το όνομά του. Ούτε φατσικά τον ήξερα. Αλλά αυτά τα οποία σχολιάζουμε σήμερα έχουν να κάνουν με την τοπική κοινωνία, με τις ανάγκες που έχει η περιοχή μας, ο κόσμος ο οποίος ζει εδώ ή δραστηριοποιείται εδώ. Για όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, έτσι, όχι μόνο για τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όπως είπα και πριν, έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. Δεν θα μπορούμε να ακούμε άλλο αναβήσει. Να λέει αυτά τα τραγούδια που ξέρουμε.
0: Έχει τα παλιά.
1: Δεν τα θυμάται κανένας.
0: Κάτσε να βρω.
1: Εκτός και αν μπορεί να πει ότι θα τραγουδήσει με άλλη μουσική το 12, γιατί να λέει 12 θα λέει 11. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Έτσι κι αλλιώς. Κάνει και 13.
1: Μπορεί να λέει 12 το βράδυ, έλεγε τώρα, και τώρα μπορεί να λέει 12 το μεσημέρι. Τι να πω. Η ώρα είναι. Πάει 12 παρατέταρτο για την ώρα.
0: Για την ώρα.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσα από την εφαρμογή του Πέλαφε με 103 και 3. Για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, αν νομίζετε ότι θέλετε κάτι να σχολιάσετε σε εμάς, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο.
0: 2382-029-333.
1: Θα το σηκώσω το τηλέφωνο Άκης ο Κοσκινόπουλος. Άμα μπορέσετε να συνηθείτε μαζί του, θα σας ακούσω κι εγώ. Γιατί δεν είναι και εύκολος άνθρωπος στο τηλέφωνο, ειδικά να μιλάει κάποιος μαζί του, μπορώ να πω. Γιατί, άμα μεγαλώσεις δεν ακούς καλά,
0: γιατί το λες αυτό,
1: πρέπει να έχεις και μπαταρία και τα λοιπά. Τι να πω, αφού σε βλέπω. Δεν σε βλέπω πώς εννοείσαι. Εδώ απέναντί σου είμαι και δεν μπορώ να ακούσουμε ένα στον άλλο.
0: Δεν έχει νομίσει αν αβήσει να τραγουδήσει άλλα τραγούδια εκτός του Καρβέλα.
1: Εγώ θα πρότεινα να τραγουδήσει Χατζηδάκη.
11: Αν είναι κόσμος όμορφο.
0: Και μη σου πω ότι τα παλιά τραγούδια της Άννας Βύσης είναι πολύ καλύτερα.

0: Ποιο είναι ο συνθέτης, πες μου.
1: Μήπως ότι είναι ο Καρυφαλάς.
0: Δεν το ξέρω, είναι παλιά τραγούδι, δεν τα θυμάμαι.
1: Περίοδος 75-77 μέχρι 85 έγραφε εδώ.
0: Κουγιουμτζής
1: με τον Νταλάρα που το τραγουδάει.
0: Κουγιουμτζής. Κοίταξε, τότε δεν το είχε γνωρίσει. Τότε ο Καρυφαλάς μπορεί να είχε δουλειά, πήγαινε στο Πανεπιστήμιο.
1: Σπούδαζε
0: νομική νόμη, ξέρω τι τα έκανε. Τα δεκαετία του 70, ξέρω, τώρα είναι 75 χρονών.
1: Είναι
0: πριν
1: τόσο,
0: από 50 χρόνια
1: είναι τόσο
0: ήταν
1: μεγάλο.
0: 25. Ναι, για. Περνά τα χρόνια, Άκη.
1: Περνάνε.
0: Εδώ κοντεύουμε σαν να γεράσουμε εμείς.
2: Τα γράμματα μου γύρισε.
0: Ο ανιψιός μου πριν από 2-3 μέρες ακούγαμε μια είδηση που έλεγε κάτι για τους ηλικιωμένους. Και έλεγε, είναι, δηλαδή, θεία και για σένα. Λέω, καλά, γέρος είμαι εγώ.
1: Έτσι είπε.
0: Λέει, γιατί ανήλικος είσαι. Είχε την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι.
1: Τον έκοψε το Χατζηλίκη σήμερα.
0: Οι ανήλικοι και οι ηλικιωμένοι. Το ενήλικο δεν το είχε σκεφτεί το παιδί, α πούμε. Σου λέει, άμα δεν είσαι ανήλικο, θα είσαι ηλικιωμένο. Περνά τα χρόνια. Τι να λέμε τώρα. Τα χρόνια τη υπομονή. Τα χρόνια τη υπομονή σήμερα τα περνάμε.
1: Είναι επίκαιρο το τραγούδι.
0: Προφανώ επίκαιρο. Λοιπόν, η κυρία Άννα Βύση μπορεί να τραγουδάει QMG τα χρόνια της υπομονής. Ο δε κύριος Καρυφαλάς δικά των τραγούδια μπορεί να δώσει όπου ο ίδιος αποφασίζει να τα πούν και νομίζω θα θυμόμαστε όλοι ότι εκτός από την κυρία Βύση έχει γράψει και τραγούδια για άλλους διάσημους καλλιτέχνες με την επόμενη σύζυγό του συνεργαζόντουσαν αυτή Βάς Βάσο Παρασκευάς και κάτι άλλα τέτοια. Τα οποία δεν νομίζω έχουν και αυτά μια καλλιτεχνική αξία ανεξάρτητα από το να παρουσιάστηκαν σε εκπομπή της Trust TV, αλλά η τέχνη, ο πολιτισμός δεν έχει στεγανά, δεν μπορεί να μπεις, δεν σηκώνει με τείχους.
1: Πώς είπε, το είπες το τραγουδάκι αυτό, το
0: Βάς Παρασκευάς. Και όχι μόνο αυτό, η Σίλα που έλεγε το «Μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή»,
1: εκείνη
0: η Σίλα η Αραπίνα. Ναι.
1: Πώς εκφράζεσαι έτσι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν κατάλαβα. Είσαι ρατσιστής, είσαι ρατσιστής.
0: Ρατσιστής.
1: Γιατί την είπες.
0: Καλά, πας καλά.
1: Αραπίνα.
0: Αραπίνες μαύρες ερωτιάρες.
1: Α, για το τραγούδι.
0: Αυτή την έννοια.
1: Για το τραγούδι, εντάξει.
0: Δεν το λέμε υποτιμητικά.
1: Εδώ το αραπάκι το αλλάξαν όνομα.
0: Εντάξει. Υπάρχουν νόμοι και προϋποθέσεις. Όταν κάποιος έχει μια ιδέα, μην την αντιγράφουν οι άλλοι και να μην αφήσουν τα περί ρατσισμού στην άκρη. Νομίζω ότι ακόμα και αυτά τα τραγούδια, τα παρατράγουδα, έχουν μια αξία, ρε παιδί μου. Τι να λέμε τώρα. Εγώ δεν σου κρύβω.
1: Εγώ είπα να κλείσουμε με Άννα Βύση, έτσι
0: δεν
1: να σου ακούσουμε κρύβω. Δύο-τρία παλιά.
0: Άννα Βύση, γιατί βάλε Βάσου Παρασκευάς. Σίλα, Σίλα, ωραίο τραγούδι αυτό. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κοίταξε, αυτά τα τραγούδια προφανώς οι νέοι δεν τα ξέρουν, οπότε ο ανεψιός μου να αναψιώσουν, να τα μάθει.
0: Ανεψιός μου δεν είναι νέος, παιδάκι είναι ακόμα.
1: Παιδάκι είναι.

0: Αυτό που περιμένει παλιά μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Σήμερα περιμένει το εκατομμύριο.
1: Ποιο εκατομμύριο?
0: Αυτά που εισπράττουν εκεί από τις συναυλίες.
1: Τόσα πολλά.
0: Άμα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο Καρβέλας που δεν τραγουδούσε, η άλλη που τραγουδούσε τι θα πήρε?
1: Αφού μπήκε μέσα από τη συναυλή αυτό.
0: Έτσι είπανε.
1: Ναι, ναι. 2,5 εκατομμύρια μέσα.
0: Τα εισιτήρια πόσο κάνε? Πόσο κόστησε η συναυλή, ρε φίλε?
1: 10 εκατομμύρια. Και εις πράξη ήταν 7,5.
0: Λοιπόν, όλοι εσείς οι οποίοι είστε φαν, αγαπάτε και πίνετε νερό στο όνομά της, στείλτε ένα μηνυματάκι να σας δώσει το Iris, το κινητό της ή το αφημί της όπως νομίζετε εσείς, και τσοντάρετε κανένα 20 ευρώ καθένας, γιατί λείπουνε.

0: Εδώ μαζί στον Bell FM στους 103,3 η εκπομπή Δεύτερος Καφές.
1: Έτσι λέγεται η εκπομπή μας.
0: Πώς λέγεται?
1: Με το Δεύτερο Καφέ.
0: Με το Δεύτερο. Δεύτερος.
1: Δεύτερος Καφέ.

0: 3 82 028 031, για να έχετε τον καφέ σας
1: όπου βρίσκεστε, όταν το θελήσετε, άμεσα γρήγορα. Θα σας το φέρει ο πακετάς με το μηχανάκι του, μπαμ μπαμ.
0: Ή μπορείτε να το παραγγείλετε για να περάσετε, να τον πάρετε.
1: Να περάσετε. Εγώ προτιμώ να πηγαίνω να τα παίρνω, για να πω την αλήθεια.
0: Γιατί θα πάρεις και κάτι άλλο, έχει και άλλο.
1: Καλά, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα βλέπεις εκεί την ποικιλία και αναλόγως διαλέγεις. Γενικά προτιμώ να πηγαίνω να τα παίρνω για να βλέπω και την κατάσταση και το τι υπάρχει και την ποικιλία. Και ένα για να πεις, ρε αδερφέ, με έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Δηλαδή, όταν παραγγέλνεις μόνο και δεν έχεις δει ποτέ αυτόν που σου κάνει τον καφέ. Ή αυτό που σου κάνει ό,τι παραγγείλεις με και φαγητό και τα λοιπά. Πώς νιώθεις όταν δεν ξέρεις ποιος είναι από την άλλη άκρη? Όχι μόνο στο τηλέφωνο, δεν ξέρεις και αν είναι ψηλός, κοντός, μακρύς, άνδρας, γυναίκα, ξανθιά, μελαχρινή. Δεν ξέρω. Δεν μιλάω τώρα για τα υποκειμενικά, τα χαρακτηριστικά της αισθητικής άποψης, ας πούμε, το αν είναι όμορφος ή όχι. Αλλά πώς είναι αυτός που ένας άνθρωπος σου κάνει τον καφέ, είτε είναι άνδρα είτε είναι γυναίκα. Τον έχεις δει ποτέ να ξέρεις ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Δεν λέω εσύ, γενικά λέω αυτό που παίρνει τηλέφωνο.
0: Με κοιτούσε έτσι και ρώτησε, οπότε έπρεπε να απαντήσω. Αν δεν απαντούσα, θα με.
1: Καλά, μην αληθωρίζει, εδώ απέναντι με.
0: Εγώ βλέπω. Μάλλον εσύ με τα γυαλιά κάπου αλλού κοιτούσε και.
1: Διαβάζω και διάφορα θέματα εδώ μεταξύ. Εντάξει, δεν θα τα πούμε άλλη στιγμή. Δεν...
0: Πες κάποιο θέμα, έχουμε λίγο χρόνο να ξέρει.
1: Ξέρω ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν θέλω να το διαβάσουμε κάνοντα ανακοινώσει. Δεν είμαστε πίνακα ανακοινώσεων. Εμά εδώ δεν μα πληρώνει για να διαβάζουμε, μα πληρώνει για να μιλάμε. Το διάβασμα το κάνουμε εκτός στούντιο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Δεν πρέπει να βρούμε κάποιον να μας πληρώνει για να λέμε αυτά που λέμε?
0: Όχι. Θα τα λέμε μόνοι μας εμείς.
1: Εγώ τα λέω μόνος μου έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι δεν θα ήταν καλύτερα να είμαστε σε αυτούς οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, σύμβουλοι επικοινωνίας.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Οι οποίοι επίσης δεν κάνουν τίποτα. Απλά μιλάνε και δίνουν συμβουλές. Ξέρω εγώ, λένε διάφορα.
0: Όχι, εμείς δεν μιλάνε και καθόλου.
1: Ενδεχομένως κάποιοι τα λένε. Είδα τώρα ότι έγινε μια ανάθεση, δεν θα πω πού.
0: Για πίνακα ανακοινώσεων.
1: Δεν θα πω πού.
0: Ναι.
1: Για social media. Ένας υπεύθυνος εκεί να αναλάβει να λέει, ας πούμε, για την επιχείρηση διάφορα καλά θετικά για να προσελκύσει κόσμο και αυτά. Γιατί λέει, γράφει στο Facebook, έχει TikTok, διάφορα τέτοια.
0: Α, μάλιστα.
1: Και διάβασα εκεί μια ανάθεση. Ένα ποσό το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο για κάποιον που κάνει την πλάκα του, ας πούμε, ακόμα και αν το κάνει σοβαρά, η δουλειά του είναι άλλη. Δηλαδή, η επαγγελματική του απασχόληση είναι άλλη. Εσύ μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος και να έχει έφεση. Ας πούμε, φιλαράκι, πάρε ένα χιλιάρικο και πες να έρχεστε και να τρώτε ψωμί από το δικό μας το φούρνο. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει ένας φούρνος που να στα δώσει αυτά τα λεφτά. Ή να είσαι υδραυλικός και να αποφασίσει κάποιος ο οποίος πουλάει κάτι άλλο ότι θέλεις να το διαφημίζεις. Δεν είναι αθέμητο αυτό. Όταν το κάνουν οι επιχειρήσεις οι ιδιωτικές, επιλέγουν αυτόν ο οποίος κάνει αυτή την εργασία. Τον αγαίνονται απευθείας αναθέσεις. Σε ανθρώπους οι οποίοι η δουλειά τους επαγγελματική είναι άλλη. Επειδή μόνο είπαν, δεν βάζω ένα κάδα ακόμα ότι κάνω διαφημίσεις στο Facebook ή στο ότι Facebook, κάνω προώθηση.
0: Μάλιστα, έχει.
1: Αυτό το PR το λεγόμενο.
0: Το PR, ναι.
1: Τα συζητούσαμε και χθες για το PR. Αυτό στο οποίο τώρα αναφέρομαι δεν
0: είναι και ειδικός,
1: δεν είναι κεντρικό. Ναι, αν ειλικρινά σου λέω, επειδή δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, αν τον γνώριζα θα έλεγα το όνομά του. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και πολύ καλό στη δουλειά του. Δεν το αφισβητώ. Αλλά αποφασίζουμε έτσι να πούμε ότι πάρει εσύ αυτά γιατί έχει γίνει κάποια μελέτη. Έχει αποδειχθεί ότι γνωρίζει το αντικείμενο. Μπορεί να ανταπεξέλθει. Το να πληρώνεται κάποιος για να κάνει βιντεάκια με το κινητό τηλέφωνο επειδή έχει 500 ή 5.000 ή 100.000 ακολούθους και τα λέει, πού να σκεφτόμαστε. Τώρα εσύ, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Αυτοί οι 5.000 ή και 100.000 είναι εδώ από την περιοχή, ας πούμε, γιατί ο νόμος δεν ξέρω, δεν έχει, νομίζω δεν έχει.
1: Φαντάζομαι, κοίταξε, νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε μια εξωστρέφεια και να προσελκύουμε επισκέπτες και από αλλού. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Λέω, μήπως είναι από αυτούς που μπαίνεις μέσα στο σύστημα, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα και βάζεις 150.000 ακολούθους από τα νησιά Κέιμαν, ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Εντάξει, αυτό είναι όντως αυτό, αλλά ό,τι εγώ θα, κοίταξε, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τον ακολούθων στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι. Είναι πλασματική, είναι είτε bot είτε άλλο.

0: τέλος πάντων, οι οποίοι δεν πρόκειται να ακούσουν αυτά που λες. Τι πουλάς ρε παιδί μου, είσαι φούρνος στα Γιάννητσά.
1: Δεν πουλάς
0: καραμέλες. Ή μάλλον όχι, θα πω είσαι φούρνος, φούρνος σε ένα χωριό της Αλμοπίας. Διάλεξε ένα χωριό, όχι έξω από την Αρδέα, λίγο πιο μακριά.
1: Να διαλέξω.
0: Διάλεξε όποιο θες εσύ. Το γαρέφι, το διάλεξε.
1: Θηριόπετρα.
0: Θηριόπετρα. Θα βάλεις την Kim Kardashian να διαφημίζει το ψαμιά που βγάζεις.
1: Ναι, μπορούν να παραγγείλουν.
0: Στα εκατομμύρια των ακολούθων δεχομένως να υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα. Όλους πώς έχει αυτό το χωριό. Από εκεί περιμένεις να μάθεις ότι πουλάνε ψωμί στο χωριό σου. Μας τρελάνετε τώρα. Μου θυμίζεις παλαιότερες εποχές.
1: Μήπως είναι επιθετική πολιτική αυτή που κάνουν.
0: Εντάξει, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Εγώ αυτό πιστεύω, παρόλο που λένε ότι η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τι σημαίνει να φας 5 γκολ άμα βάλεις 6. Το κακό είναι ότι μπορεί να μην βάλεις 6 και να βάλεις μόνο 4, ενώ θα έχεις πάει 5.
1: Πρόβλημα.
0: Εντάξει. Εμείς μπορούμε να χάνουμε και χωρίς να παίζουμε. Δεν χρειάζεται να παίξουμε για να χάσουμε. Όποιος δεν παίζει δεν κερδίζει πάντως. Αλλά μου θυμίζει κάποιες εποχές που έβλεπα, ας πούμε, διαφήμιση. Ποια δεν δινόταν βέβαια για να διαφημιστεί το αντικείμενο.
1: Γιατί αυτές
0: αλλά για άλλους λόγους.
1: Αλλάξανε. Δεν ισχύει σήμερα.
0: Όχι, ισχύει και βέβαια συνεχίζει και υπάρχει αυτό. Θέλω να πω ότι μιλάω για κάτι που είχε γίνει πριν από 10-15 χρόνια. Και λέω, είναι δυνατόν δηλαδή να με διαφημίσεις εσύ, εγώ μένω δίπλα σου, έτσι. Και θα βάλεις στο σπίτι μου διαφήμιση από τη μέσα μεριά. Όχι να το δουν οι άλλοι που έρχονται. Εγώ βγαίνω στο σπίτι μου να το δω. Μα αφού σε ξέρω τι γείτονά σου, δεν θα έρθω εγώ στο μαγαζί σου να ψωνίσω. Είναι εδώ να βάλεις διαφήμιση για μένα. Για να μην επεκταθώ, γιατί δεν θέλω να φωτογραφίζω ανθρώπους. Όταν θέλω να αναφερθώ σε κάποιους, μιλάω συγκεκριμένα. Και με ονόματα, γιατί δεν είναι κρυφά αυτά.
1: Αφού είναι δημοσιογραφία, δεν είναι.
0: Πώς γίνεται. Πολλές φορές βέβαια τυχαίνει να κοπεί ένα τιμολόγιο ή να γίνει μια ανάθεση για να καλύψει κάποια άλλα. Είτε τρέχοντα έξοδα, είτε υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται. Και καταλαβαίνουμε ότι καμιά φορά μπορεί να υπάρξει και αυτή η ανάγκη. Αλλά όταν το παρακάνουμε, δεν περιμένουμε αυτά που έπρεπε να περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι άλλο.
1: Να χαιρετήσουμε.
0: Με αυτά και με αυτά, ναι, νομίζω ότι ήρθαμε στο τέλος. Συγγνώμη αν το χαλάσαμε λίγο το πολύ ευχάριστο κλίμα προς το τέλος. Αν και δεν νομίζω ότι το χαλάμε εμείς, το χαλάνε αυτοί που κάνουν αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο πάλι.
1: Γεια σας.
2: Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
0: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Λύση Αμαλίας. Ο Πειραιάς αρχίζει και βελτιώνεται σιγά σιγά, γιατί είχε κάποια προβλήματα κάποιες ώρες της ημέρας, να μην σας τα πολυλογώ, και ανεβαίνοντας στην Κηφισού έχετε προβλήματα και κατά μήκος του Εγάλεο και από το Περιστέρι προς τους Αγίους Αναργύρους. Ανωδικό ρεύμα, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, Σπύρο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα δούμε σε λίγο τις αναλύσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, κυρίως όσα είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά. Φαίνεται πως όσα δεν είπε στις δηλώσεις του, στις επίσημες δηλώσεις, τα είπε σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Θα αρχίσουμε ωστόσο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφώσει τις διαμαρτυρίες της για το ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η Αλής και έχει μιλήσει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους των Αλλήλων στη Χαλκιδική.
8: Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια αβεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
9: Στη συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, στον των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι παίρνει πάνω το θέμα αυτών των διαμαρτυριών από την πλευρά των αλλήλων. Και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία 24 ώρες αλλήλοι από όλη τη χώρα δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες θα κορυφώσουν τις διαμαρτυρίες τους. Οπότε έρχεται τώρα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και δεν είναι η μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ας τα πάρουμε όμως όλα με τη σειρά τους. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές της Χαλκιδικής. Ένα πραγματικό εργοτάξιο πολύ μεγάλο του Ελληνικούς. Άλλωστε πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για μια επένδυση που προσεγγίζει, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο στις Σκουριές από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έβαλε και αυτή την τελετή στο πλαίσιο μιας μικρής περιοδίας που κάνει σήμερα στη Χαλκιδική. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με εκπρόσωπους των αλλιέων, εκτός προγράμματος, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους εκεί. Όταν πληροφορήθηκαν ότι ο Πρωθυπουργός θα φτάσει και θα έχει μια συνάντηση με πολίτες στην Αρναία της Χαλκιδικής, κινήθηκαν με τουριστικά λεωφορεία και γεωταχή οχήματα προς το σημείο για να τον συναντήσουν. Όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι, φεύγουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση, γιατί κατόρθωσαν και πήραν την προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος προσωπικά θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τα οποία τα αναγνώρισε πλήρως ως 100% δίκαια. Και όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο για την πρωτογενή παραγωγή και πιο συγκεκριμένα για τους αλλιείς. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με πολίτες της Αρναίας που τον περίμεναν στην πλατεία του χωριού τους. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία να κάνει μια μικρή αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε αποδεικνύει ουσιαστικά την βαθιά στρατηγική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Εμφανώς βέβαια ικανοποιημένος για το περιεχόμενο της επίσκεψης αυτής και για το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε κατηδίαν στο Μέγαρο Μαξίμου χθες αργά το βράδυ. Ωστόσο, μιλώντας προς τους πολίτες της Αρναίας, είπε ότι θα έχουμε παρέμβαση και στο πετρέλαιο θέρμανσης και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Θα παρέμβουμε τόσο στην τιμή στην κάνουλα, στην τιμή δηλαδή της λιανικής, όσο και με περισσότερα χρήματα στο επίδομα της θέρμανσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν, να συνεχίσουν να τιμήσουν, να τιμούν και να αγωνιστούν για τη συνέχιση αυτής της συμφωνίας σταθερότητας που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον ελληνικό λαό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην τελετή των εγγενείων, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια επένδυση τεράστιου βεληνικούς. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το εργοτάξιο στο οποίο βρίσκομαι και είναι πράγματι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, είναι μια μικρή πόλη μέσα στο κέντρο του δάσους της Χαλκιδικής. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η επένδυση. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί. Έχει μπει ήδη στην λειτουργία η διαδικασία της εξόρυξης του χρυσού και του χαλκού. 5.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή εργάζονται σε αυτό το τεράστιο εργοτάξιο, με την ανάπτυξη του οποίου οι εργαζόμενοι θα φτάσουν τους 3.000 εμέσως και αμέσως. Ωστόσο πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα εδώ, στο τέλος της οποίας η Ελλάδα θα παράγει το δικό της χρυσό και το δικό της χαλκό, κάτι το οποίο έχει να συμβεί νομίζω αρκετούς αιώνες.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί βεβαίως την εκδήλωση και τα εγγένεια της νέας μονάδας. Θα μείνουμε λιγάκι, ακούσαμε για τους αλλιείς, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε παράθυρο και για νέα μέτρα στήριξης εκτός της επιδότησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, την αναφορά του για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
7: Και ερχόμαστε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο και τι μηνύματα εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών τόσο σε Δύση όσο και, αυτό μας ενδιαφέρει αρκετά νομίζω, προς Ανατολή. Περισσότερο διαφωτιστικός μάλιστα για τις αμερικανικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ελληνοτουρκικά ήταν ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, στον Αλέξη Παπαχελά, στο επίκεντρο και οι συμφωνίες που αφορούν τα εξοπλιστικά, συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα για τα F-35 και άλλα που διαθέτει η χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν καλό. Αυτό φάνηκε μπροστά στις κάμερες, φάνηκε και από τις δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από Μητσοτάκη και Ρούμπιο.
5: η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο, αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση.
7: Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά τα είπε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, που βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται πλήρως και τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά, αναμφισβήτητα, αλλά μπορεί να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές από αυτά που λέει ο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχέλα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή που έχει σήμερα, φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, με πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα να μπαίνουν στο τραπέζι και να δίνει απαντήσεις ο Μάρκο Ρούμπιο σε θέματα τα οποία απέφυγε να σχολιάσει σε βάθος στις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
7: Κοίταξε, πρώτα ας πούμε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Γιατί τον είδαμε χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα δημόσια. Καλό είναι να υπάρχει μια διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ όμως.
11: Κάνει ένα βήμα μπροστά.
7: Κάνει ένα βήμα μπροστά γιατί φανερώνει και ποια είναι η θέση των Αμερικανών μπροστά σε αυτό το έργο.
11: Ξεκαθαρίζοντας πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα έργο που το στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς και παράδειγμα, λέει, του πώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας αλληλεπικαλύπτονται. Λέει πόσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν βεβαίως στα στενά του Ορμούς, που τις επιπτώσεις τις βλέπουμε όλοι. Αφού κάνει λοιπόν αυτόν τον πρόλογο, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο, όμως λέει θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας ενέργειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη, εδώ φωτογραφίζει βεβαίως στην Τουρκία, πόσο σημαντικό είναι για εμάς και για ποιο λόγο είναι σημαντικό το να γίνει αυτό το έργο.
7: Άρα εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε το έργο να γίνει.
11: Θέλουμε το έργο να γίνει και θα μεσολαβήσουμε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου.
7: Και αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί ίσως και πριν βγει ο Οκτώβριος, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια, να ξεκινήσουν οι εργασίες.
11: Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να βγουν οι ναύτεξ.
7: Άρα για να το λέει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα έχει μια
11: διαδικασία. Σίγουρα έχει συζητηθεί, σίγουρα αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία, έχει γίνει κάποια προεργασία και σίγουρα έχει ενημερωθεί από την Αθήνα ότι επίκειται η συνέχιση των ερευνών.
7: Τώρα, αναφέρεται και στις σχέσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά μια ένταση που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει, μια κρίση και τι στάση θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε αυτό το θέμα.
11: Πράγματι, ο Αλέξης Παπαχελάς ρωτάει τον Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα σημειώνοντας ότι αυτό το έχει ρωτήσει και στους προκατόχους του, ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων σε μια πιθανή κρίση και αν θα υπάρξει παρέμβαση. Και πολύ ξεκάθαρα βεβαίως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει πως θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και θα. Το λέει πολύ ξεκάθαρα, δεν θα μπορούσαμε, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, νομίζω, σαφής η τοποθέτησή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας.
7: Ναι, βάζει κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, βάζει τις κόκκινες γραμμές, λέει εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Ακόμα αν μου επιτρέπεις, εκτός βεβαίως αν εσύ έχεις εντοπίσει οτιδήποτε άλλο θέμα, άλλα δύο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα. F-35 S-400 και σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
11: Λοιπόν, ως προς τα F-35, παραδέχεται βεβαίως ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πουλήσει τα F-35, τα 6, τα τα οποία έχει αγοράσει ουσιαστικά η Τουρκία, να τα δώσει στην Τουρκία. Λέει όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε κάποια χρόνια από τώρα, γιατί δεν έχει λυθεί το ζήτημα των S-400. Τονίζει πως είναι ένα νομικό θέμα λόγω του νόμου Κάτσα. Δεν έχει ξεπεραστεί και είναι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό, ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει διευθετηθεί, άρα δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να παραχωρηθούν F-35 στην Τουρκία, ούτε καν αυτά τα 6 για τα οποία έχει πληρώσει χρήματα η Τουρκία.
6: Και Ελλάδα-Ισραήλ.
11: Εκεί νομίζω στηρίζει ουσιαστικά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη συμμαχία αυτή της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε, Σπύρο, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επί πρώτης θητείας Τραμπ είχαν δημιουργήσει το 3-1, τη συνεργασία, αυτό το σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συμμαχία η οποία προκαλεί εντάσεις στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και δυσαρέσκεια μεγάλη, το έχουμε δει αυτό να εκφράζεται. Φαίνεται όμως ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, μεταφέροντας τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το ζήτημα, στηρίζει προφανώς αυτή τη συνεργασία.
6: Ναι. Και τώρα μια ερώτηση στην οποία σίγουρα ξέρεις την απάντηση εσύ. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία, τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι, για την αγορά ενός οπλικών συστημάτων ύψους 4 δις δολαρίων, τα οποία οπλικά συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα κουμπώσουν κυρίως στον αέρα, σε ό,τι πετάει.
11: Λοιπόν, ναι, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, γιατί ακούμε 4 δισεκατομμύρια τώρα, ναι, ενώ ήδη οι δαπάνες που έχουμε σε εξέλιξη είναι εξίσου υψηλές. Αυτά είναι όπλα τα οποία θέλαμε καιρό τώρα να αποκτήσουμε για τα αναβαθμισμένα F-16 και για τα F-35 που θα έχουμε σε λίγα χρόνια. Όπλα τα οποία βεβαίως οι Αμερικανοί δεν αποδέσμευαν εύκολα. Είχαμε κάποιες αρνητικές απαντήσεις στο παρελθόν, κυρίως για πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς και στρατηγικού πλήγματος. Η Ελλάδα βεβαίως έχει βρει άλλες αγορές από τις οποίες προμηθεύεται αντίστοιχων δυνατοτήτων όπλα, τη Γαλλία και το Ισραήλ για παράδειγμα. Και τώρα φαίνεται πως οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να μπουν σε αυτό το πεδίο προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τώρα, η Ελλάδα θέλει να πάρει όπλα καινούργια για τα F-35 και τα F-16, διότι αυτά που έχει το πλωστάσιό μας είναι για προηγούμενης γενιάς μαχητικά. Και έχουμε μια πρώτη προφορική σε αυτό το επίπεδο δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα μας τα δώσουν, θα τα αποδεσμεύσουν όταν τα ζητήσουμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστοποιηθούν, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές σε κάποια που είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Άρα εμείς
6: έχει
11: σκοπεύουμε,
6: πορεία, δηλαδή.
11: Έχει γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να το εντάξουμε αυτό το πακέτο στον προγραμματισμό της επόμενης 15ετίας. Μέχρι το 2035, κατάλω, δηλαδή, να έχουμε κινήσει τις διαδικασίες για να τα προμηθευτούμε. Αυτό βέβαια είναι το 1/4 του προγράμματος, τα άλλα είναι τεχνική υποστήριξη μέσων.
6: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, οι Αμερικανοί δέχονται να αποδεσμεύσουν σύγχρονα υψηλής τεχνολογίας όπλα για τα F-35, ή και αυτό δεν είναι βέβαιο.
11: Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν σε αυτό το πακέτο όπλα τα οποία μας λένε θα σας τα δώσουμε, όπως είναι η AMRAAM ή η M120 Delta, τους συζητάμε καιρό τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα βεβαίως που συζητήθηκαν χθες, όπως είναι η νέα γενιά, η AIM-260, πολύ μεγάλου βεληνικούς βλήμα αυτό, όπου ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν είναι αρνητική. Τους έχουν πουλήσει ήδη στην Αυστραλία, μάλλον έχουν συμφωνήσει να τους πουλήσουν στην Αυστραλία, αλλά η πάγια τακτική, η πάγια θέση των ΗΠΑ, Σπύρος, αυτά είναι ότι στείλτε μας εγγράφος το αίτημά σας και θα απαντήσει εγγράφος το State Department για την αποδέσμευση. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
6: Κατάλαβα.
11: Με προσφορές,
6: διαπραγμάτευση
11: κτλ. Δεν κλείνουν την πόρτα, μας λένε ζητήστε τα
6: και
11: εδώ είμαστε και να το συζητήσουμε.
6: Ναι.
11: Και ήθελα να κλείνω να σας πω ότι τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πρέπει βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να την αποκτήσουμε για τα εξοπλιστικά μας, και η αναβάθμιση των F-16 Block 50 που έχει περάσει Βουλή και Κησέα.
6: Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε στο κομμάτι της αποτίμησης επίσκεψης του Ρουμπιό, τα F-35 αποτέλεσαν και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως θα ακούσετε. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στα παραπολιτικά και ρωτήθηκε για τα F-35.
7: στη συνέντευξή του αυτή για να το απαντήσει λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
12: Τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τα F-35 στην Τουρκία.
13: Δεν θα τα πάρει πριν από το 2032-2033.
12: Εμείς θα τα πάρουμε νωρίτερα. Θα το δούμε.
14: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας και ναι, θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029 και δεν θα έπρεπε από κανέναν στην αντιπολίτευση και ειδικά από έναν πρώην πρωθυπουργό να αντιμετωπίζεται με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.
7: Επιστρέφουμε στο πεδίο της διπλωματίας με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Εσύ παρακολούθησες βεβαίως χθες από το πρωί μέχρι βαθιά μεσάνυχτα όλη τη δραστηριότητα Ρούμπιο και μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που είδαμε εμείς από τις κάμερες.
15: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παρασκήνιο και γιατί το λέω αυτό. Θυμάσαι όταν σχολιάζαμε το πρόγραμμα που λάβαμε οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες που μετά έγινε μία αλλαγή στην ώρα των δηλώσεων.
7: Ναι, ναι.
15: Το αρχικό σχεδιασμό όριζε οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη να πραγματοποιηθούν σε 9.30 το πρωί. Τελικά οι δηλώσεις πήραν μία παράταση και πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11 και 10. Εκεί εστιάζει η Αθήνα, γιατί όμως το τονίζω αυτό. Γιατί η κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών διήρκησε περί τα 45 λεπτά και αυτό, όπως τονίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν είναι σύνηθε και από το αμερικανικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, να έχει και μερικές συναντήσεις ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τους ομολόγους του. Δίνουν επίσης έμφαση στις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με το ότι είναι ένας αξιόπιστος και υποδειγματικός σύμμαχος, εκφράζοντας η Αθήνα την ικανοποίησή της για την συγκεκριμένη δήλωση. Σε λίγες ημέρες, μάλιστα, στην Ελλάδα θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου και αυτό δείχνει αυτό που λέμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι η σχέση είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δύο χωρών. Ανάποδη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν αυτοτελής. Δεν συνδέθηκε με άλλες επισκέψεις. Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Σε ρώτηση λοιπόν για τα ελληνοτουρκικά. Ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γνώστης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία και από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο κομμάτι, στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο εχθές σε ερώτηση σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, όπου επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ στο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και στα άλλα ενεργειακά project. Αυτό όμως, όπως το μεταφράζει η Αθήνα, δεν είναι ευρύτερα. Σημαίνει πως η θέση των ΗΠΑ είναι υπέρ του έργου. Να σας θυμίσω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο.
7: Ναι, αυτό φάνηκε και από ό,τι είπε στη συνέντευξή του. Δηλαδή, δεν άφησε ίχνος αμφισβήτησης για το τι θέλουν οι ΗΠΑ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.
15: Υπήρξε σαφή δέσμευση, ναι, για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Εάν περιορίσουμε, προσθέτει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ελληνική εξωτερική πολιτική στην ηλεκτρική διασύνδεση, εμείς οι ίδιοι αυτοπεριοριζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό, τονίζει η Αθήνα. Ενώ σε σχέση με τα F-35 για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών, ανώτατη διπλωματική πηγή τονίζει ότι η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρη, ήταν σαφής η απάντηση που εδόθηκε από τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, λέγοντας ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο ραντάρ της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε, τονίζει η ανώτατη διπλωματική πηγή, να επιβάλλουμε πολιτική προμηθειών στη τρίτη χώρα, πόσο μάλλον θα πρόκειται για συμπαραγωγούς. Ναι. Αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια νομοθετική απαγόρευση.
7: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν η διπλωματική μας συντάκτρια με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς αποτιμά η πλευρά της Αθήνας την επίσκεψη και τις δηλώσεις Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο πώς αποτιμά και τι λέει για τις δηλώσεις Ρούμπιο και η Άγκυρα με τον Μανώλη Κωστίδη αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
21: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
25: Σας είπα.

0: 24. Αναφέρονται βέβαια και σε αυτό που είπε ο Ρούμπι, ότι δηλαδή αποκλείει οποιαδήποτε κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και αυτό το διαπιστώνουν. Όσο για το καλώδιο, φαίνεται ότι και το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι θα χρειαστεί διπλωματία. Αλλά μας προκαλεί εντύπωση η τίτλη για τα F-35.
1: Για τα F-35. Ήταν η αλήθεια, ήταν πιο προωθημένες οι δηλώσεις Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ήταν πιο προωθημένες από αυτές που έκανε και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη και μετά στο Μέγρο Μαξίμου. Δηλαδή φανέρωσε κάποιες από τις αμερικανικές θέσεις, όπως για παράδειγμα για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί στην αρχή και εγώ πάτησα την μπανανόφλουδα και πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, και εσύ ήσουν πολύ προσεκτικός. Οφείλω να ομολογήσω, τις πρώτες ώρες, λόγω της κακής μετάφρασης έγινε στις δηλώσεις Ρούμπιο, υπήρχε στην επαναλαμβάνω, πολύ κακή μετάφραση, υπήρχε η έννοια ότι του ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι είπε ο Ρούμπιο ότι είναι ένα θέμα που θα το λύσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και όταν λες ιδιωτική πρωτοβουλία, πάει το μυαλό σου μήπως εννοεί και ότι μέσω της γαλλικής εταιρείας. Ο Ρούμπιο δεν είπε αυτό, είπε ότι πρέπει να λυθεί ιδιωτικά μέσω μιας διπλωματίας που να μην είναι δημόσια, ότι να τα πούμε όχι μπροστά στις κάμερες. Αυτό εννοούσε και δημιούργησε λάθος εντυπώσεις. Και εσύ, επαναλαμβάνω, ήσουν πολύ προσεκτικός, πήρες αποστάσεις. Εγώ την πάτησα, για να σου πω την αλήθεια.
0: Όλοι μας.
1: Ναι, αλλά δέχεσαι τη μετάφραση έτσι όπως τη δίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Που να σκεφτείς τώρα.
0: Η πιο επίσημη μετάφραση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Λες αυτό είναι.
0: Αυτό που ακούμε, αυτό που ακούσαμε είναι και αυτό που. Εντάξει, ο Μητσοτάκης, αλίμονο πρωθυπουργός, ούτως ή άλλως μιλάει άπτες στα αγγλικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι στο ακουστικό αυτή τη μετάφραση.
1: Ναι, και ξέρεις, δεν ακούς και, δεν ακούς και τα αγγλικά, γιατί πέφτει η φωνή του μεταφραστή πάνω στον Ρούμπιο. Οπότε δεν ξέρεις τι έχει πει. Ακούς μόνο ότι. Τέλος πάντων, αυτό το λέω για την τάξη των πραγμάτων. Παρόλα αυτά όμως, για να έρθω στα της γαλλικής εταιρείας, υπάρχει μια έντονη τις τελευταίες ημέρες φαίνεται επαφή Τουρκίας και Γαλλίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, που αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι.
0: Σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει. Βέβαια είναι μακρύς ο δρόμος. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σήμερα έδωσε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, και όταν εγώ σημείωσα κάποια σημεία, γιατί είναι μεγάλη ανακοίνωση, ανταλλαγή πληροφοριών, στενότερη συνεργασία στον τομέα της αεράμινας και τη βελτίωση των διαλειτουργικών συστημάτων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Γαλλία μάλλον σιγά σιγά θα διαπραγματευτεί για να πει το OK για το αντιεροπορικό σύστημα, το Ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMPT.
1: Είναι ναι, αλλά αυτά είναι παρεδώσεις όμως, έτσι, στη διεθνής κακέρα.
0: Εννοείται. Όπως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών ευκαιριών για έργα, επιχειρήσεις, στην ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνολογίας και στην αύξηση, δηλαδή ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία, αντιεροπορική άμυνα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Mm. Τουρκία, Γαλλία δεν έχει είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, για να σας δώσω και μία στη τελευταία στιγμή, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε ότι η Τουρκία ναι, θα στείλει πιθανόν αντιεροπορική
1: στη Σαουδική Αραβία
0: συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν είναι επιθετική συμφωνία. Η Τουρκία δεν έχει στόχο να στείλει σε εδάφη άλλης χώρας στρατιώτες για να κάνει επίθεση. Εννοείται είναι η Εμένη. Έτσι όπως το είπε όμως, μπορεί να στείλει στη Σαουδική Αραβία για άμυνα. Όχι όμως, σου λέει στην Ιεμένη. Γιατί και αυτή η προσεκτική στάση της Τουρκίας είναι λόγω του Ιράν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο παιχνίδι με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, αν το Ιράν, παράδειγμα, δεν θα γίνει, ελπίζω, αλλά επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία άλλη μια φορά, εκεί εμπλέκεται και η Τουρκία στον πόλεμο μετά.
1: Ναι.
0: Ήδη έχει δεχθεί η Τουρκία 4 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν.
1: Και ήδη, αν επιτεθείς στους Χούθη, επιτίθεσαι σε πληρεξούσιο του Ιράν.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό
1: οπότε
0: και
1: ήδη έχει ανοίξει μέτωπο με έναν σύμμαχο του Ιράν.
0: Αλλά...
1: Ναι, ναι. Μανώλη, πριν σε αποδεσμεύσω, θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Έχει ένα συμβάν στην Κωνσταντινούπολη με μια πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, κτίριο.
0: Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε στην Ασιατική Όχθη της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, επταόροφη πολυκατοικία, κατασκευή το 1987. Έκατσε η πολυκατοικία και ερωτικά τρεις ορόφους, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέταρτος όροφος.

0: Ήρθε στο ισόγειο.
1: Όπου.
0: Και έχουν απεγκλωβιστεί πάνω από 13 άτομα, 3 νεκροί, αυτό λένε οι τουρκικές αρχές, και αναζητούν τα σωστικά συνεργεία για άλλα 3 άτομα που προσπαθούν να βρουν ίχνες ζωής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης για το πώς βλέπει η Τουρκία τις δηλώσεις Ρούμπιο, μάλλον για το πώς είδε η Τουρκία συγκεκριμένα τη συνέντευξη Ρούμπιο. Γιατί επαναλαμβάνω, η συνέντευξη στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά φανέρωσε τις αμερικανικές θέσεις και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το τι θα πράξουν οι Αμερικάνοι εάν προκύψει κάποια κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Τον Νίκο Φιλιππίδη θέλω να τον καλωσορίσω στο μαγκαζίνο με αυτό που λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Action και ρωτήθηκε για την σημασία της παρουσίας Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
2: Είναι το πρώτο βήμα για έναν γενικότερο κάθετο διάδρομο, ο οποίος θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και θα περιλαμβάνει και σιδηρόδρομο. Το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός επανειλημμένος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει η κύρια οδός, διαμετακομιστική οδός στα Βαλκάνια. Πρόκειται για γεωπολιτικό σεισμό.
1: Δεν ξέρω, Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, Σπύρο.
1: Δεν ξέρω, αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, αν έχουμε πλήρως, γιατί έχει και πολλά τεχνικά σημεία, πλήρως την αντίληψη του τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σηματοδοτεί και στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και την γεωπολιτική διάσταση. Γιατί η εντύπωση είναι πως εντάξει, θα έρχεται από εδώ αμερικανικό φυσικό αέριο και θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και τι έγινε?
3: Α, καλά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικότερο από αυτό που νομίζουμε, υπό ποια έννοια ότι μιλάμε για την απορροφοποίηση.
1: Συγγνώμη, διακοπτώ, και γιατί να είναι και σημαντικό και για εμάς. Δηλαδή, εντάξει, το αέριο θα πηγαίνει στα Βαλκάνια, θα πηγαίνει στην Κεντρική Ευρώπη, εμάς τι μας αφορά?
3: Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αλλαγή μεγάλη. Η περιοχή μας, κατά κύριο λόγο, είχε ρωσικά συμφέροντα, ρωσική ενέργεια και ρωσικές εμπορικές σχέσεις. Τώρα επιχειρείται η απορροσωποίηση επί της ουσίας αυτής της περιοχής και στο πλαίσιο της απορροσωποίησης δύο από τους ισχυρότερους χώρες της περιοχής, η Ελλάδα και η Τουρκία, δίνουν έναν αγώνα. Έναν αγώνα ποιος θα επικρατήσει, να το πω πολύ απλά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να τοποθετηθεί εγκαίρως, να αποκτήσει τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς, δηλαδή επί της ουσίας φυσικού αερίου, άρα μια πύλη πρόσβαση εναλλακτική στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Μέχρι τώρα είχε όλη η περιοχή βορειότερα από εμάς και η Τουρκία παλεύει από τα δυτικά, χώρες μουσουλμανικές, Αλβανία, Βοσνία, να δημιουργήσει τη δική της κατάσταση, αλλά είναι αρκετά πιο πίσω. Το θέμα είναι, τα ωφέλη είναι προφανή. Τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα ωφέλη επιρροής, γεωπολιτικής, ωφέλη γεωστρατηγικής, ωφέλη που έχουν να κάνουν με οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει βαθμό εξάρτησης από την ίδια για μια σειρά από χώρες, αυτόματα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και ο ρόλος του οικονομικού σε μια σειρά από συμφωνίες. Αυτές οι περιοχές έχουν ανάγκη από τεράστιες υποδομές τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες, για παράδειγμα, ήδη γίνεται στη Ρουμανία. Μεγάλες ελληνικές εταιρείες εκτελούν μια σειρά από υποδομές. Το ίδιο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ειδικά αυτές που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Άρα, τι κάνουμε? Από χτες, θα έλεγα παράλληλα με την επίσκεψη Ρούμπιο, είχαμε το καλό νέο ότι, για παράδειγμα, κυπριακό φυσικό αέριο με αγωγό θα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο θα φορτώνεται σε πλοία για να μεταφερθεί στη συνέχεια στα ελληνικά εφεσαριού και να φεύγει στα Βαλκάνια. Δηλαδή δημιουργείται ένας διάδρομος ο οποίος ξεκινάει πολύ πιο κάτω. Ξεκινάει από την Κύπρο και την Αίγυπτο και ταυτόχρονα κάνει διακλαδώσει προς τα πάνω, προς Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, εκτός από την ήδη διαδρομή γνωστή που ξέραμε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και οι υπόλοιπες και βορειότερα. Άρα αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία, εφόσον ενισχυθεί με σιδηρόδρομο, θα γίνει ο βασικός, θα έλεγα, πόλος, δρόμος, διάδρομος, μεταφοράς, εμπορευμάτων και θα εκμεταλλευτούμε επιτέλους κάτι το οποίο οι Βαλκάνοι ζητούν για χρόνια, την παράκαμψη της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των λιμανιών του Αιγαίου, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία βέβαια αν είχαν τις υποδομές θα μπορούσαν ήδη να το κάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και είναι σημαντική αυτή η υπόθεση, η οποία παίρνει βέβαια και την επίσημη έγκριση Τις Ηνωμένων, των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο βασικός πλέον παραγωγός ενέργειας παγκοσμίως. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Με πιο απλά,
3: μεταφορά πόλου.
1: Με πιο απλά λόγια, δεν μπορούσα να το φανταστώ τι σημαίνει κάθετος διάδρομος σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικής αναβάθμισης. Νομίζω ότι μας κάλυψες πλήρως, Νίκο, με αυτό το μίνι σεμινάριο. Έρχομαι σε δύο θέματα όμως που αφορούν το νοικοκυριό. Το ένα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το άλλο είναι μια επαγγελματική ομάδα που αυτή την περίοδο είναι στα κάγκελα και δικαιολογημένα, γιατί αλλιώς ξεκινούσε μια ψαρότρατα, με άλλα κόστη ξεκινούσε μια ψαρότρατα πριν από λίγους μήνες και αλλιώς ξεκινάει τώρα. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, συνάντηση αλληλής, τους λέει το παίρνω πάνω μου το θέμα, κάτι περισσότερο να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει.
3: Κοίτα, υπάρχει ένα περιθώριο, αυτό που λένε οι αλλοίς, να φτάσει δηλαδή ως το 70% της επιβάρυνσης, η κάλυψη. Αυτή είναι η έγκριση που υπάρχει η ευρωπαϊκή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξει τα λεφτά, και αν η αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται και η αναλογικότητα στην ενίσχυση ενός κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Μας ακούν για παράδειγμα αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι δεν έχουν τύχει κάποιου είδους ενίσχυση. Το λέω αυτό γιατί όλοι πλήττονται από τα καύσιμα και πολύ πολύ άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Στους αλλοίς διπλασιάστηκε πρόσφατα η επιδότηση, χτες, προχτές μόλις, από 16 σε 32 λεπτά. Προφανώς η επιβάρυνση όταν αγοράζανε.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι
3: 30-40 και τώρα έχει πάει σε 150, είναι 150% αύξηση έχει το πετρελαιό τους. Αλλά απ' την άλλη, έχει ήδη μπει μία ενίσχυση και μία επιδότηση η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους εισοδηματικούς κλάδους, και πρέπει να σου πω ότι το ψάξα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η μέση επιδότηση των χωρών που δίνουν, δεν δίνουν όλες. Βρήκα τρεις, βρήκα τη Γαλλία, βρήκα την Ιρλανδία και την Ισπανία που δίνουν από 20 η Ισπανία έως 40 λεπτά η Ιρλανδία. Άρα το 32 δεν είναι, ακούγεται παράλογο. Θα έλεγα ότι είναι και πάνω από το μέσο όρο όσων δίνουν.
1: Ναι.
3: Έτσι. Άρα οι αλλοίς καλώς ζητούν, προφανώς οι άνθρωποι πλήττονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, αν ανοίξει αυτή η υπόθεση σε μια μέρα που είναι πολύ κακή σήμερα για τις αγορές, Σπύρο, πέφτουν χρηματιστήρια παντού, το ελληνικό σε μεγάλο πρόβλημα, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου γιατί υπάρχει νέο πρόβλημα και στα ομόλογα υπάρχει ζήτημα. Γενικώς έχουν επιστρέψει όλοι οι κίνδυνοι μαζί, πληθωριστικοί, γεωπολιτικοί, οι πάντες. Το να μείνεις από καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και αυτό και οι υπουργοί που συναντιούνται αυτή την ώρα που μιλάμε στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, αυτό συζητάνε. Συζητάνε δηλαδή ένα συνδυασμό μέτρων που θα ενισχύουν, αλλά δεν θα δημιουργούν κινδύνους στην οικονομία, δεδομένης ότι της κατάστασης που φαίνεται είναι μαραθώνιος. Δεν θα είναι πάντως ένα πρόβλημα για ένα μήνα ή δύο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, θα πρέπει όποιος μας ακούει να ανατρέξει την Καθημερινή να διαβάσει το άρθρο σου, γιατί από όλους τους κινδύνους που μας είπες, νομίζω ο μεγαλύτερος είναι του αφηγήματος, που σε περιόδους δύσκολες κερδίζει έδαφος, το αφήγημα των εύκολων λύσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άστο αυτά να το πούμε αύριο, να συνεχίσουμε αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι από το κύριο άρθρο στην Καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη αυτό. Το παραμύθι ότι όλα λύνονται πάρα πολύ εύκολα, και πάμε για άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss, και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria! The Pit!
9: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε μια εξέλιξη που αφορά τους κατοίκους της Κυψέλης. Οι πολυκατοικίες όπου μένουν, είναι γνωστό, έχουν υποστεί ρογμές από τον Μετροπόντικα. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη εκεί, αλλά πριν από αυτό, Σοφία, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας. Μια σημαντική είδηση αφορά τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν με το 100. Υπάρχει πρόβλημα?
17: Ναι, πριν από λίγο ήρθε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και υπάρχει και αναρτημένη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το 100 της άμεσης δράσης, έκτακτη ανάγκη δηλαδή, αντί να καλούν το 100, να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το γνωστό 112.
1: Άρα το 100 δεν λειτουργεί.
17: 112,
1: όποιος θέλει την αστυνομία να καλέσει την άμεση δράση, παίρνει στο 112 μέχρι να βγει μια νέα ανακοίνωση που θα δείχνει ότι το πρόβλημα διορθώθηκε. Κυψέλη.
17: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι εδώ οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και έγινε δεκτή η αίτησή τους από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Είχαν ζητήσει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια, τα 14 συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές, λόγω της έλευσης του Μετροπόντικα. Είναι όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είχαμε αυτή την αίτηση. Έγινε δεκτή λοιπόν από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και από εδώ και πέρα
1: το
17: τώρα.
1: Πρωτοδικείο, το δικαστήριο λέει λοιπόν, δικαιώνει τους κατοίκους και λέει στην Αττικό Μετρό, δώστε. Στην Ελληνικό Μετρό. Δώστε τις πραγματογνωμοσύνες να δουν οι κάτοικοι τι ακριβώς αναφέρουν οι μηχανικοί.
17: Να θυμίσω ότι είναι οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Το θέμα είναι τι θα πράξουν τώρα από την Ελληνικό Μετρό.
17: Θα πούμε ότι επικοινωνήσαμε με την Ελληνικό Μετρό μετά από αυτή την εξέλιξη και η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν ότι η Ελληνικό Μετρό θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του δικαστηρίου και άμεσα θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υπάρχουν ζημίες, αν υπάρχουν και τι χρειάζεται ενδεχομένως να γίνει.
1: Υπήρχε και ένα θέμα, τώρα σε πάω αλλού βέβαια, με ένα σχολείο, με ένα λύκειο στην Λαμία.
17: Είναι σχετικό πάντως, γιατί έχουμε φθορές εκεί. Γιατί έπεσε.
18: Και δεν πέρασε μετροπωτικά σου.
17: Φθορά. Όχι, αυτό είναι χωρίς μετροπωτικά. Εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Στο Τρίτο Λύκειο Λαμίας, χθες λοιπόν το πρωί, κατά τη διάρκεια μαθήματος, ήταν μαθητές μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών την ώρα του μαθήματος. Κυριολεκτικά. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν φαίνεται ότι τραυματίστηκε κάποιος σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως πήγαν ασθενοφόρα. Υπήρξε μεγάλη αναστάδωση. Τέσσερις μαθητές πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ανάστατοι και οι γονείς, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έπεσε πάνω στα θρανία το σοβάς. Το έχουμε δει και, το έχουμε δει και στην Αθήνα αυτό. Το έχουμε δει και σε σχολεία άλλα την επικράτεια. Σπύρο, από εκεί και πέρα έκανε δηλώσει και ο διευθυντής του σχολείου. Ο οποίος είπε ότι από καθαρή τύχη δεν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό.
1: Και φαντάζομαι τώρα θα έχουν αναλάβει μηχανικοί να δουν τι δεν έφταξε καλά, τι πήγε λάθος και όλα αυτά
17: θα
1: τα
17: γίνει
1: οποία
17: έλεγχος από τον Δήμο Λαμίας.
1: Υστέρων γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη ήταν. Και πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, γιατί είχαμε απόφαση δικαστηρίου για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε απόφαση για τους κατηγορούμενους. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μετά από ένα χρόνο ακροματικής διαδικασίας εκδόθηκε η απόφαση. Κρίθηκαν αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζουμε ότι ο θάνατος του Σύφου Βαλιράκη ήταν τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας ήταν εκείνος ο οποίος μειοψήφισε. Είχε την άποψη ότι έπρεπε οι δύο ψαράδες να κηρυχθούν ένοχοι. Όπως την ίδια άποψη είχε και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος κατά την αγόρευσή του είχε εμφανιστεί πεπισμένος ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ήταν κατάμεστη η απόφαση. Από την πλευρά του Σύφη Βαλιράκη ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα ζητήσουν να ασκηθεί έφεση έτσι ώστε η υπόθεση να κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό. Νιώθουμε δικαιωμένοι, είπαν οι ψαράδες, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Είμαστε τίμιοι άνθρωποι, είμαστε αθώοι. Από την πρώτη στιγμή επέμεναν για την αθωότητά τους. Τώρα να σας πω ότι η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης είπε ότι ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε. Θα παλέψω όμως κόντρα στο παρακράτος.

0: Το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στο κόκκινο ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας εν ώψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ισπανία θρηνεί την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, τη γυναίκα σύμβολο της αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Η εξωσή της και τα όσα ακολούθησαν με την άρνηση της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπερψηφίσει μέτρα προστασίας των ενοικιαστών οδήγησαν σε πολιτική κρίση που θα φέρει πρόερες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Με κεριά στην Puerta del Sol, πορεία στην Ισπανική Βουλή και το σύνθημα «Δολοφόνη», χιλιάδες Μαδριλένοι αντέδρασαν στο άκουσμα του θανάτου της την Τετάρτη το βράδυ. Συλληπιτήρια από τον Πέδρο Σάντσες σε όσους αισθάνονται αυτή την απώλεια, όπως είπε, σαν να ήταν δική τους. Ενάντια στην πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου, μιλά το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, τους διαδηλωτές κατηγορεί ως υπεύθυνους για το θάνατο το ακροδεξιό Vox. Τώρα, στην κόψη του ξηραφιού, ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκοβιτς για συνομιλίες, ελπίζοντας σε κινήσεις καλής θέλησης από την άλλη πλευρά. Το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας έχει φτάσει στο δυσθεώρατο ύψος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
2: Χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό. Μπορούν όσοι φίλοι τόσο του Παναθηναϊκού αλλά και γενικότερα να δουν πώς προχωρούν τα έργα στο παλάτι που χτίζεται για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα αγωνιστικά, χθες ο Άρης επικράτησε 93-80 της Σαν Πάμπλο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Αντιστοίχως η ΑΕΚ για το Champions League επικράτησε της Βίλπας 95-93, ενώ ο Κολοσσός για την ίδια διοργάνωση FIBA Europe Cup επικράτησε της Craiova 77-65 και πανηγύρισε την πρώτη του ιστορική ευρωπαϊκή νίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου,

0: Γαβρέλας, Βαγγέλης Σαμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
0: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
14: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τώρα FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Πέλα FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου για σένα. Ναι, έρχομαι, κοίτα τι έχω.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας Like στη Μουσική, 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και στο μικρόφωνο, όπως πάντα παιδιά, η Εβίτα Σαριγιάννη σας κρατάει 2 ολόκληρες ώρες συντροφιά με αγαπημένες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Μόνο εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξεκινάμε.

Η κόντρα, παιδιά, Νίκου Καρβέλα με Άννα Βύση συνεχίζεται. Είπε κάτι, παιδιά, ο Νίκος Καρβέλας που δεν το περιμέναμε να το πει, έτσι, ποτέ για τη Βύση. Είπε ότι η Βύση έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

γράφει αυτή η τραγουδίστρια που συμπαθώ πάρα πολύ, παιδιά. Μίλησε για το σύζυγό της. Είπε ότι είναι 13 χρόνια μαζί και 5 χρόνια γονείς. Είναι πολύ πιο ωραία αυτή η περίοδος για μας, είπε.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Μετά την κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, έχουμε νέα κόντρα, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, στα μαχαίρια είναι η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα και η με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις οικογένειες, τι γίνεται, δεν ξέρω. Χάος.

νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός δικηγόρος βγήκε στην τηλεόραση και είπε, παιδιά, ότι τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε τίποτα απολύτως μέσα. Τώρα, τι να σας πω, παιδιά, αυτά είπε ο δικηγόρος του, τι ισχύει, δεν θα μάθω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη

0: κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

νέο σύμβολο κάνει την εμφάνισή του στους φωτεινούς σηματοδότες με στόχο να κάνει ομαλότερη και ασφαλέστερη την κυκλοφορία των οχημάτων. Ένας κόκκινος σταυρός θα προσθεθεί στα φανάρια, παιδιά. Σε ορισμένους δρόμους ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της φωτεινής σηματοδότησης σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις με ένα κόκκινο φανάρι σε σχήμα σταυρού, το οποίο μάλιστα οι Γάλλοι, παιδιά, ονομάζουν ελληνικό σταυρό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες. Λοιπόν, ο Ταύρος δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Και όσο πιο πολύ τον πιέζεις, τόσο πιο πολύ κολλάει εκεί. Γι' αυτό μην τον πιέζετε τον Ταύρο.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Παιδιά, το τι θα βγάζανε έτσι σε αυτά τα site αστρολογικά προβλέψεις για το κατοικίδιό σου, δεν το περίμενα. Παιδιά, λοιπόν, τι βρίσκουνε, μπράβο, είναι πανέξυπνοι. Σας έχω όμως κάτι άλλο. Ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και παλιές ιστορίες επιστρέφουν για να υποθούν όσα δεν υπόθηκαν. Παιδιά, όχι οι παλιές αγάπες, παιδιά, διώχτε στις παλιές αγάπες. Μην ασχολείστε, σας παρακαλώ, είναι μόνο πρόβλημα.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Τραγούδι που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, που ακούμε τη μελωδία του και μας ταξιδεύει. Πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Κραουνάκη, Φύλαμε. Σήμερα κάτι διαφορετικό, παιδιά.

καρδιάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Μακεδόνοι για γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, λέει, στην Αθήνα. Αποκλεί τη λύση του δανεισμού. Παιδιά, πόσα χρόνια τα ακούμε αυτό. Μακάρι να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Μια εκπομπή like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω, αγάπες μου, να τα πούμε πάλι εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 ολόκληρες ώρες like στη μουσική στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που φροντίζει για σας όλο το 24ωρο με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αύριο σας περιμένω. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 10. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Bella FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

πως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ρε, σιγά το όνομα.